0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933.

0: αλήθεια τώρα.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
3: Ακούς
4: Star FM 933. Star FM
3: 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Και έμαθαν τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων, των οικογενειών, των φίλων, αλλά και των εχθρών τους.
3: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τους κρατάει σε μια εγρήγορση. Ναι, γιατί έχει suspense. Έχει τρομερές ερμηνείες και από τα νέα παιδιά και από τους μεγάλους.
4: Υπάρχει αγωνία, η προσδοκία. Έχουμε δουλέψει μήνες τώρα πολύ σκληρά.
5: Είναι μια ιστορία που έχει έντονο το ερωτικό, αλλά και το αστυνομικό στοιχείο. Είναι σίγουρα μια εγγύηση ότι τα βράδια αποκτούν έντονο ενδιαφέρον.
2: Το πρώτο ανατρεπτικό επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις που κλονίζουν την τοπική κοινωνία του Βουνού των Κεντάβρων.
6: Ξέχασέ το!
7: Θα έχει πάρα πολλούς έρωτες, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ταυτίσεις, θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, θα υπάρχει βία, βασικά θα υπάρχουν τα πάντα.
8: Εθιστικό σειρά θα έλεγα, αυτός ήταν ο στόχος μας.
2: Μπλε ώρες, η νέα συναρπαστική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
9: Και νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky από σήμερα και για ολόκληρη αυτή τη σεζόν επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος Μαμακάρης Γιαννούτσος, 5 με 6 τα απογεύματα εδώ στον Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5, η Μαρία Γιώργα Ρή εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για το δελτίδιο των 6 και ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ και πολλή ώρα έτοιμος για το 2 ώρα του. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, να είστε καλά, για χαρά.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή, βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανεκτήσαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο, των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,56%. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος του, ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβωσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως, ένα νοικοκυριό αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία, το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με την νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανολοίζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα τρόλεϊ, στις γραμμές 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή τραμ τα 6. Ενώ πληροφορίες θα βρείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο -3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο -4. Καλάματα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Και έφτασε εκείνη η μεγάλη μέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Ευτυχώς δρόσησε και λιγάκι, μην το πείτε ούτε του παπά. Και έφτασε λοιπόν η μεγάλη μέρα τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε το βράδυ. Όλα έτοιμα, να ξέρετε, είναι στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, λέω, στο Καλλιμάρμαρο, δίπλα έπαιζα. Λοιπόν, από την Παρασκευή στείνανε, να ξέρετε. Και όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο για την ετήσια μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, αυτόν που ακούμε τώρα. Λοιπόν, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μεταξύ μας, ο δρόμος πάντα έχει τη δική του ιστορία, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, άρα απόψε το βράδυ ραντεβού εκεί, για να απολαύσουμε όλους αυτούς τους τραγουδιστές οι οποίοι έχουν δουλέψει και έχουν προετοιμάσει τα τραγούδια τους για την σημερινή παρουσία τους, ο καθένας με το δικό του κομμάτι. Λοιπόν, και σήμερα είναι και μεγάλη μέρα, είναι η 14η μέρα του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, διότι είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Διαβάζω: Πλακίλης Βασιλίσης, Θεοκλή και Βαλεριανού και Μακαρίου του Νεομάρτυρα. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Είναι η έβρεση του Σταυρού από την Αγία Ελένη. Ο Πατριάρχης, λέει, Ιεροσολύμων, διαβάζω, για να ικανοποιήσει, λέει, την επιθυμία των χριστιανών, ανέβηκε στον Άμπονα και ύψωσε με τα δύο του χέρια τον Τίμιο Σταυρό. Υψώθηκε για δεύτερη φορά, λέει, το 628 στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, επέστρεψε θρίαμβευτής από τον πόλεμο εναντίον των Περσών, οι οποίοι το 614 είχαν, λέει, λατήσει την Παλαιστίνη και είχαν μεταφέρει στη χώρα τους, λέει, τον Τίμιο Σταυρό. Μάλιστα. Ξαναλέω, χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά και στη Σταυρούλα που γιορτάζεται σήμερα. Να είστε καλά, και βλέπω ότι γιορτάζει και ο Θεοκλής σήμερα, ε. Και είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Τα γεγονότα που είχαμε το 1922. Καλημέρα σας και πάλι. Ελπίζω τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει. Εντάξει, τυπικά ξεκίνησα από χθες, αλλά ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα κανονικά. Άντε να δούμε και τι θα γίνει. Και μουρμούρες ακούω, βέβαια, για, λέει, την επιθυμία των χριστιανών. Ανέβηκε στον Άμπονα και ύψωσε με τα δύο του χέρια τον Τίμιο Σταυρό. Υψώθηκε για δεύτερη φορά, λέει, το 628 στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, επέστρεψε θρίαμβευτής από τον πόλεμο εναντίον των Περσών, οι οποίοι το 614 είχαν, λέει, λατήσει την Παλαιστίνη και είχαν μεταφέρει στη χώρα τους, λέει, τον Τίμιο Σταυρό. Μάλιστα. Ξαναλέω, χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά και στη Σταυρούλα που γιορτάζεται σήμερα. Να είστε καλά, και βλέπω ότι γιορτάζει και ο Θεοκλής σήμερα, ε. Και είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

κράτος, τα γεγονότα που είχαμε το 1922. Καλημέρα σας και πάλι. Ελπίζω τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει. Εντάξει, τυπικά ξεκίνησα από χθες, αλλά ουσιαστικά από σήμερα. Ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα κανονικά. Άντε να δούμε και τι θα γίνει. Και μουρμούρες ακούω βέβαια για τα σχολεία, τα κλασικά δηλαδή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Μία με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στο 100% εδώ στο λεκανοπέδιο τα λεωφορεία για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Έχω κάποια μηνύματα τα οποία μου έχουν στείλει μαμάδες και μπαμπάδες, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με παιδιά τα οποία χρειάζονται όχι παράλληλη στήριξη, στην περίπτωση αυτή χρειάζονται νοσοκόμοι για κάποια προβλήματα υγείας τα οποία είναι σοβαρά και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κατά τη διάρκεια του προγράμματος των ωρών που τα παιδιά πάνε στο σχολείο οπωσδήποτε νοσοκόμος για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αλλά και αυτό θα τα δούμε τις επόμενες μέρες στην κουβέντα που θα κάνουμε και με καλεσμένους εδώ παρέα στο Sky 100,3. Είναι 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θυμίζω το Viber που πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και το λέω αυτό γιατί επιμένω να λέω οι καλύτεροι ρεπόρτερ είσαστε εσείς. Άρα 698 το νούμερο δηλαδή, το νούμερο του τηλεφώνου, αλλά δεν είναι, δεν μπορείτε να καλέσετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698-123-1003. Εύκολο, απλό και κατανοητό και καλημέρα σας και πάλι και καλή εβδομάδα και όλα να πάνε καλά. 7 και 6 θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα και θα δύσει πρώτα Θεός στις 8 παρά 24, 7 και 36. Λοιπόν, έκανα το λάθος το Σάββατο, κύριε Νότι μας, και πήγα βιβλιοπωλείο. Πήγα βιβλιοπωλείο για να πάρω κάνα τετράδιο και για τις προσπάθειες που έκανε το Σάββατο και πήγε πάρα πολύ καλά με τη δική σας συνδρομή. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε που μαζέψαμε εκεί υλικό για τις πολύτεκνες οικογένειες. Πήγα εκεί στο Μάρος, στη γειτονιά μου. Πήγα λοιπόν σε ένα χαρτοπολείο και περίμενα παιδιά, έπηξα. Ήτανε μια μάνα δε με τρία παιδιά, δυο κορίτσια, ένα αγόρι. Τα δυο μικρά ήταν στο δημοτικό. Το τι πήρε η γυναίκα, το τι του ζητήσανε και φόρτωσε δεν περιγράφεται. Πιάσαμε μια κουβέντα εκεί πέρα με τη γυναίκα και μου είπε το καταπληκτικό. Μου λέει, μας έχουν ζητήσει, λέει, ένα κατάλογο μπόλικα πράγματα. Τι να κάνουμε, λέει, πρέπει να τα πάρουμε και τα σχετικά. Πήραν, λέει, και κάτι δώρα για κάποιους, κάποια παιδιά φιλικής οικογένειας. Και μου λέει, πρόσεξε, έχουμε, μου λέει, και το ζήτημα με τα, πώς τα λένε, τα ξενόγλωσσα βιβλία που εκείνη τα πιο ακριβά. Λέω, ποιος πληρώνει τα ξενόγλωσσα? Μου λέει, ο μπαμπάς. Εγώ πληρώνω, λέει, τα χαρτικά και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα ξενόγλωσσα. Μεγάλη ιστορία. Κάπου έβλεπα σήμερα στις εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, ότι μιας και τα σχολιά είναι σήμερα η έναρξη τυπικά και της σχολικής χρονιάς, το δημοτικό λέει κοστίζει περίπου για το παιδί χοντρικά κάνα διχίλιαρο υπό κανονικές συνθήκες. Το λύκειο, ο Νότης απέναντι τα ξέρει αυτά, κάνα πεντοχίλιαρο υπό κανονικές συνθήκες. Γιατί μπορεί να είναι και τίποτα έξτρα, τίποτα παραπάνω, τίποτα μαθήματα στο σπίτι, τίποτα αυτά. Κάνα πεντοχίλιαρο λέει, 6 χιλιάρικα. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Περίμενα που λέτε, τέλος πάντων, ήρθε μια άλλη κυρία, ήθελε κάτι να πάρει, κάτι χαρτικά και αυτή. Λέω, άντε περάστε κι εσείς, λέγεται, με τα παιδιά μαζί. Η χαρά των παιδιών, να ξέρετε. Και όχι ιδιαίτερη χαρά για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, από ό,τι κατάλαβα, αλλά εντάξει, αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Να το πω για άλλη μια φορά. Μπράβο σας. Μπράβο σας σε όλους εσάς οι οποίοι συνδράματε το Σάββατο στην προσπάθεια που έκανε το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιατί αν δεν είσαστε εσείς, να σας πω την αλήθεια, δεν θα γινόταν δουλίτσα. Δηλαδή, είδα, ρε παιδί μου, ήρθαν εκεί, ήρθε μια κυρία εκεί στο Μαρό. Ήταν ένα Κεραμιτζόγλου, μεγάλη επιτυχία. Πιάσαμε την κουβέντα εκεί με τον Κεράμι. Λέγαμε εκεί τα δικά μας. Ήρθε μια κυρία και έφερε κάποιες τσάντες. Και τη ρώτησα, τι τσάντες είναι αυτές? Μου λέει, κοίταξε, εγώ, μου λέει, τα παιδιά μου τελειώσαν, αλλά λέει, τις κρατούσαμε τις τσάντες. Ενδεχομένως για να τα πάρουν, ρε παιδί μου.

0: αλλά είναι, λέει, σε καλή κατάσταση, γιατί να μην τα δώσουμε σε κάποια παιδιά που τα έχουν ανάγκη και οικογένειες. Και είδα κόσμο, έφερε τετράδια, έφερε χάρακες, έφερε σχολικά είδη, έφερε στυλό, μαρκαδόρους, μπογιές. Μπράβο σας, μπράβο σας. Είναι τα ωραία μηνύματα τα οποία στέλνει η κοινωνία, παρά τις αντικσότητες, παρά τις ιδιαιτερότητες, παρά τις διορυθμίες. Μπράβο σας. Πραγματικά σας αξίζει μεγάλο βραβείο. Τώρα, να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, γιατί κάτι υπόθηκε την Παρασκευή και θέλω να το διορθώσω. Αναφορικά με το βοήθημα των 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Λοιπόν, το ποσό των 400 ευρώ θα είναι ανεξαρτήτως περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για πάνω των 65. Το μόνο όριο που υπάρχει είναι το ηλικιακό όριο. Η ενίσχυση λοιπόν είναι 400 ευρώ καθαρά από 300 τα οποία αρχικά είχαν προϋπολογιστεί. Το ίδιο ποσό θα λάβουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι. Αυτό, επαναλαμβάνω, θα δοθεί το Νοέμβριο. Συνολικά οι δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το ζήτημα, για να είμαστε εντάξει. Τώρα, τι πολλά έχω να σας πω. Δηλαδή, χθες έφαγα πάλι ένα τρίωρο εκεί παρακολουθώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη. 3 ώρες και 2 λεπτά, παιδιά. 42 ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κατά την άποψή μου. Να τα κουβεντιάσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε και κάποια ηχητικά. Ένα πράγμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να πω δύο κουβέντες είναι αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη σχετικά με τις σχέσεις που έχει η Ισπανία. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση με τους Τούρκους. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης ότι, κοίταξε να δεις, επειδή ο σημερινός πρωθυπουργός είναι στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, και κατηγορούν εμάς γιατί, λέει, υπάρχουν ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των Τούρκων και των Ισπανών κλπ. Και είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι όλα αυτά ξεκίνησαν επί Ραχώη, ο επικεφαλής πρωθυπουργός τότε των συντηρητικών και τα σχετικά. Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω το εξής: αν ήθελε, βέβαια δεν το ρώτησε κανείς συνάδελφος εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει, αν ήθελε ο σημερινός πρωθυπουργός να σπάσει αυτή τη σχέση μεταξύ Τουρκίας για ευνόητους λόγους και Μαδρίτης, δεν θα μπορούσε να το κάνει? Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το έκανε προφανώς, διότι όπως και η Ιταλία, θυμίζω από τους Ιταλούς πήραμε δύο φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία κλπ. Και οι Ιταλοί έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τους Τούρκους. Οι Ιταλοί έχουν υπογράψει και συμφωνία, οι Τούρκοι έχουν αγοράσει εταιρείες ιταλικές, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπουν μέσα στο παιχνίδι του μεγάλου πακέτου των ζητημάτων τα οποία υπάρχουν για προγράμματα αμυντικής θωράκισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Άρα μπορεί εμείς να αγαπάμε τους Ιταλούς. Υπόθηκαν και πολύ ωραία λόγια μεταξύ των δύο υπουργών άμυνας, και του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομόλογό του κλπ. Θυμίζω ότι με τους Ιταλούς ουσιαστικά έχουμε τις ασπίδες. Εκεί στους Χούθη, όχι στους Χούθη, λίγο παρακάτω. Αλλά θέλω να σας πω ότι πιάνουμε και αυτό το κομμάτι. Μόνο εμείς είμαστε. Εμείς ανταλλάσσουμε μεταξύ μας και την ηγεσία των ασπίδων. Μία εμείς, μία Ιταλία. Δεν υπάρχουν άλλοι. Κατά τα άλλα είναι ευρωπαϊκή επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοείας κλπ. Άλλη μεγάλη ιστορία με τους Χούθη. Αλήθεια, εκεί με τους Χούθη και τις επιθέσεις που έριξαν και έκαναν στη Σαουδική Αραβία, τώρα που υπεγράφει αυτή η συμφωνία της Μέκας, στην οποία θυμίζω ότι λαμβάνει μέρος η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, που λέει ότι όταν δέχεται επίθεση μία από τις τρεις χώρες, οι άλλες πέφτουν να τη συνδράμουν. Γιατί δεν έχουν σπεύσει τώρα οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί να συνδράμουν τους Σαουδάραβες και ζητούν οι Σαουδάραβες βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, από ό,τι καταλαβαίνω, δίνεται από αυτά που βλέπω και από αυτά που διαβάζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι Πάλι σήμερα ξυπνήσαμε γαράματα. Να μου πεις γερατιά ψάλτη. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχετε. Αλλά λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, τι γίνεται με, με τον Παναθηναϊκό φέτος. Το πάρει ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο λέω. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Τον Μαρκό έβλεπα τον αγώνα. Έβλεπα αγώνα Μαρκό. Δύο ένα. Να, τον Μαρκό. Να σου πω, όταν. Κακή είναι αυτή. Όταν κερδίζετε, τι του δίνει ρε τσίνα, του δίνει εκεί πέρα η ιστορία. Τι τους... Λοιπόν, η Αεκάρα ένα-ένα, τι έγινε η Αεκάρα. Ένα-ένα η Αεκάρα. Ο Ολυμπιακός έχασε ένα 0 από τον Όφη. Άκουσα κάτι συνθήματα με τη Λίμπαρ κλπ. Εντάξει, μην βιαζόμαστε κιόλα με τον νέο προπονητή. Λοιπόν, στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός. Συνήθεια. Ο Παναθηναϊκός πρώτο με 12 πόντους. Ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Όφη, στη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ, εντάξει, τρίτη τυπικά πέμπτη. Μετά είναι ο Ολυμπιακός και μετά παρακάτω, μάλιστα. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο. Τι γίνεται και δεν μας τα λένε και εμάς. Σήμερα και η νεκρόσυμος ακολουθία για την ιστορία Μαζονάκη. Πήξατε στο Μαζονάκη το Σαββατοκύριακο, το κατάλαβα. Μου στέλνατε διάφορα μηνύματα. Ένα πράγμα μου επιτρέπετε να πω, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί εντάξει, νομίζω ότι overdose που λέει και ένας φίλος μου. Τώρα πήρε χαμπάρι η αρμόδια υπηρεσία των υπουργείων, των συλλόγων, των ιατρών κλπ. Τι διαφήμιση που υπάρχει για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τρέχουν αναφορικά με όλες αυτές τις διαδικασίες της χρυσής φάμπρικας η οποία πραγματοποιείται, και αν καταλαβαίνω καλά δεν πραγματοποιείται μόνο εκεί. Έμαθα, λέει, ότι πλασμαφαιρέσεις κάνουν και άλλα, λέει, ιατρία. Μπα, πέσαμε από τα σύννεφα. Και έβγαλε και μια ανακοίνωση η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Σας τα έλεγα εγώ την Πέμπτη, Παρασκευή, πότε σας τα έλεγα, για την κβαντική ιατρική του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Υπάρχει. Έρχεται λοιπόν η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και λέει ότι οι όροι, λέει, κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι, ενώ, λέει, το Πανεπιστήμιο της Χαβάης τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο δεν αναγνωρίζονται. Αυτό είναι από ανακοίνωση γνωστού Πανεπιστημίου του Καναδά, διότι γίνεται, λέει, κατάχρηση της φυσικής με σκοπό εκπαίδευση γιατρών όχι πραγματικών. Μπα! Και πώς όλοι αυτοί οι γιατροί, ρε παιδί μου, επιβιώνουν στην ελληνική αγορά. Είναι να μην σε πιάσουν, παιδιά, να έχεις ανάγκη. Διότι άμα σε πιάσουν και έχεις ανάγκη, στην προσπάθεια λοιπόν εσύ να κάνεις είτε τον εαυτό σου είτε ένα συγγενικό σου πρόσωπο καλά, λες, παιδιά, να πάω παντού. Κβαντική, κβαντική. Αστρική, αστρική. Αριανή, αριανή, να γίνει καλά ο άνθρωπός μου. Αλλά μετά, άμα γίνει στραβή, και σας το έλεγα και την Παρασκευή πάλι, έχει γίνει κι αλλού στραβή. Υπάρχει θέμα, όχι με επώνυμο, όλοι με επώνυμο είμαστε, αλλά όχι με επώνυμο, καταλαβαίνετε τι λέω, γύρω από την ιστορία αυτή. Και τι μέτρα θα ληθούν τώρα, εκ των υστέρων, αφού φύγει κάποιος άνθρωπος από τη ζωή. Και βλέπω τώρα πάρα πολλούς γιατρούς, και μεταξύ αυτών και ένας γιατρός τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, έκανε μια επέμβαση σε ένα συγγενικό πρόσωπο και έμαθα και το χαρακτήρα του κλπ. Φωνάζανε καιρό, αλλά αυτοί φωνάζανε, είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Όχι, Ελένη ερήμου, ξέρετε τώρα. Φωνάζανε, λέγανε, παιδιά, να το δούμε το ζήτημα αυτό. Μπενάκης, Γενάκης. Έτσι δεν γίνεται δουλίτσα, παιδιά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά επειδή θέλουμε να θεωρούμε το αυτό και τα επίπεδα και τη χώρα και αυτά, παραμύθια της καλυμπάς, είναι να μην σου κάτσει στραβή. Διότι άμα σου κάτσει στραβή, θα έχεις και τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Βλέπω μου έχετε στείλει μηνύματα πρωί-πρωί και μέσω του Viber. Μπράβο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη στο Δίλεση. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, Μίτσος και ο Μάνος που κάνουμε παρέα μαζί. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Ο Γιώργος μου μας ακούει στο τρένο για Κηφισιά, στο δρόμο για τη δουλειά. Νύχτα τα βάζουν, νύχτα τα βγάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοβάνε. Έλατε.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών που θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 178 δολάρια ένα βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορείου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση, σήμερα ρωτάτε πρωί-πρωί, δεν είμαι πολύ ανήσυχος για την κίνηση. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, νομίζω ότι σήμερα θα μπούμε σε μια διαδικασία. Θα έλεγε κανείς σχεδόν κανονικότητας, γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Να υπολογίσετε μόνο, μου το έλεγαν από την περιφέρεια Αττικής την περασμένη τέλη της περασμένης εβδομάδας, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ γύρω στα 2.400 είναι τα δρομολόγια των λεωφορείων που μεταφέρουν πρωί και μεσημέρι παιδιά από και προς τα σχολεία τους. Άρα υπολογίστε λοιπόν μέσα στην κίνηση και αυτά τα χοντρικά, ας πούμε, 2.500 δρομολόγια τις ώρες αιχμής. Το πρωί, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 8 και 4 περίπου που χτυπάνε τα σχολεία, τα κουδούνια στα σχολεία, και το μεσημεράκι, ξέρω εγώ, από τη 1 για τα μικρότερα μέχρι τις 3-3.30 βάλτε μέσα και τα ιδιωτικά σχολεία. Και αυτό δημιουργεί ένα, έτσι, πώς θα το έλεγε κανείς, ένα κλίμα, ένα... μια σαλάτα, για να το πω έτσι, που περπατάει μαζί με την υπόλοιπη κίνηση. Τώρα, πρωί-πρωί, εντάξει, βλέπω εκεί λίγο στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι λίγη κίνηση, όχι ιδιαίτερα προβλήματα, και στη Λεωφόρο Αθηνών και εκεί όχι κάτι το ιδιαίτερο για το πρωινό, καλά είμαστε ακόμα. Λίγα βλέπω πραγματάκια εκεί στο Καματερό, στη Φιλής, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Το λιμάνι του Πειραιά, μια χαρά. Χθες βρέθηκα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Είχα μια υποχρέωση, έπρεπε να πάω εκεί. Βρήκα λοιπόν τον φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα. Ο Νικόλας έχει ένα μαγαζί εκεί στην πλατεία και κουβεντιάζαμε λίγο έτσι για την κίνηση κλπ. Μου έλεγε, το Σαββατοκύριακο μου λέει, έχει κίνησούλα, μου λέει, εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας. Αλλά μου λέει, το πρόβλημα το μεγάλο, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι άντε να έρθει, μου λέει, κάποιος να φάει, ξέρω εγώ, Κυριακή μεσημέρι και να πέσει μετά στην επιστροφή με τα βαπόρια. Γιατί έρχονται τα βαπόρια, τα οποία είναι και μπόλικα, οι υποδομές είναι πεπερασμένες της Ραφίνας. Μου λέει, το σκέφτεται μια και δυο και τρεις φορές, μου λέει, να φάει την ταλαιπωρία της επιστροφής μέχρι να βγει εκεί στη διασταύρωση κλπ. Άρα μου λέει, έχουμε, λέει, ζητηματάκια μπόλικα αναφορικά με την πατρίδα μου στη Ραφίνα. Επαναλαμβάνω, πήγα και μια βόλτα στο λιμάνι να δω το λιμάνι, να δω εκεί πέρα τα ζητήματα. Έχω και συμμαθητές εκεί πέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, κάθε φορά πάνω, ξέρετε, στον τόπο μου τον βλέπω αλλαγμένο. Θα μου πεις γιατί, δεν ξέρω, δεν πάω και πάρα πολύ τακτικά, αλλά μου φαίνεται αλλαγμένος σε σχέση με αυτά που βίωσα και έζησα πιτσιρικάς, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό είναι τα δικά μας που λέω εγώ. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο Καστελόριζο. Βρέθηκε εκεί για τρεις μέρες, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Πρωθυπουργός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το έλεγα και την Παρασκευή, θα το επαναλάβω, θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ότι ένας Πρωθυπουργός πηγαίνει όχι μόνο στο Καστελόριζο, καλή κάποια να πάει και στη Σαμοθράκη, να πάει και στη Γάβδο, να πάει παντού, δηλαδή όπου είναι η εσχατιά του τόπου για πολλούς και ευνόητους λόγους. Ένας κακεντρεχής φίλος μου έλεγε χθες ότι όσο υπάρχει, μου λέει, η ιστορία Σαμαρά, τόσο ο Πρωθυπουργός θα πηγαίνει στα νησιά και θα στέλνει τα μηνύματα, λέει, προς τη μεριά της Τουρκίας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε εθνική ακεραιότητα, κυριαρχικά δικαιώματα, με τον διάλογο να αποτελεί, λέει, η επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και είπε και κάτι άλλο ακόμα, επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με τη γειτονική χώρα, χωρίς να την κατανομάσει, χωρίς εντάσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ωστόσο, η σύνεσή μας δεν πρέπει, λέει, να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Το χθεσινό μεσημέρι, τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν βγει στα κάγκελα. Όταν σας λέω στα κάγκελα, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με τις δηλώσεις, για το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, λέει, βρέθηκε δύο μόλις μίλια από τις τουρκικές ακτές. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα, τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Είτε δύο μίλια είναι, είτε 500 μέτρα είναι, είτε ένα μέτρο είναι, είτε μέσα στη μύτη τους είναι, είναι Ελλάδα. Τι να κάνουμε, και Ευρώπη. Και επειδή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο Καστελόριζο, που είναι πολύ κοντά, 1,8 χιλιόμετρα νομίζω είναι, από το Κάστο αντίφυλλο, η Σίμη, για δείτε το χάρτη της Σίμης που είναι η Σίμη. Όταν είχα πάει μια φορά πριν κάποια χρόνια στη Σύμη, μου λέει εκεί ο δήμαρχος ότι οι Τούρκοι, λέει, τρελαίνονται αυτοί οι κάτοχοι και σκαφών και έρχονται στην Ελλάδα, γιατί περνάνε απαρατήρητοι, έτσι, σε σχέση με τη χώρα τους. Κάποιοι από αυτούς είναι και ονόματα κλπ. Και τώρα προφανώς είναι και πιο φτηνά τα πράγματα σε σχέση με την Τουρκία, η οποία έχει ένα πληθωρισμό, να ξέρετε, γύρω στο 36%. 36% πληθωρισμό. Σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα που είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι και θέλω και τη βοήθειά σας. Είπα, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στήριξης ανακοίνωσε, λέει, μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό του δημοσίου, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, μέτρο συνδυαστικό με μια δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, ειδικό κίνητρο, λέει, εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ αφορολόγητα ετησίως ανά νοικοκυριό, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί με προϋπόθεση διαμονή στο νησί για τουλάχιστον ένα έτος. Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα αρχίσει να δίνεται, λέει, από τις αρχές του 27, για τους νέους κατοίκους από το 28. Ερώτημα. Το 5.000 είναι ένα ικανοποιητικό ποσό για να πάει, ας πούμε, εγώ λέω, ένα νέο ζευγάρι? Γιατί εμένα μου φαίνονται ότι είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο ποσό που θα δοθεί σε κάποιον για να πάει στο ακριτικό Καστελόριζο. Είπε τέλος πάντων ότι επίσης ότι ενισχύεται η σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα, διότι θα υπάρξει από τις αρχές της επόμενης χρονιάς ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο στη διαδρομή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, μάλιστα κάθε Τετάρτη, νομίζω, είπε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνει πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών για να στεγάζονται εκεί γιατροί, εκπαιδευτικοί και στρατιωτικοί. Θα ολοκληρωθούν έργα και υποδομές που αποτελούν εκκρεμότητες δεκαετιών. Γιατί άραγε εκκρεμότητες δεκαετιών, γιατί αφέθηκε να, πώς να το πω αυτό, παραμελημένο το Καστελόριζο, και τώρα ξαφνικά δεν έπρεπε πάντα να είναι η κόρη του οφθαλμού μας το Καστελόριζο εκεί που είναι? Και αναφέρθηκε και στην ιστορία του Γιώργου Παπανδρέου που πήγε εκεί το 10 και ανακοίνωσε ότι μπαίνουμε στο τούνελ της κρίσης. Απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είπε δεν φταίω εγώ, φταίει ο Κώστας Καραμαλής, ο κυβέρνηση Καραμαλής. Α, ηρίστο επαροδό, έχει γενέθλια σήμερα ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής. Βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, το Καστελόριζο πρέπει να είναι κόρη οφθαλμού. Και να πω και κάτι άλλο ακόμα. Γιατί το κουβεντιάζαμε και εδώ το πρωί με τους συναδέλφους, θα μπεις και εμείς τρελοί, δεν ξέρουμε με τι ασχοληθούμε, ασχολιόμαστε με αυτό. Μου λέγε μια συνάδελφος εδώ πέρα πρωί, μου λέει, ρε παιδί μου, ήθελα να πάω στο Καστελόριζο. Ακριβό, μου λέει, ακριβή η μετακίνηση για το Καστελόριζο. Όντως. Και επίσης την ίδια συζήτηση είχα κάνει προχθές με έναν, τέλος πάντων, φίλο μου, ο οποίος μου λέει, θέλω να πάω, επειδή μου Καστελόριζο, και είχα πει να πάω και αεροπορικούς για να κερδίσω χρόνο. Πας Ρόδο και από Ρόδο με μικρότερο αεροσκάφος πιάνεις Καστελόριζο. Και να ξέρετε, τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για κάποιους που μπορούν να πάνε και να επιλέξουν το Καστελόριζο και για τις διακοπές τους. Αλλά μήπως θα πρέπει να υπάρχει εκεί μια ειδική, τέλος πάντων, φόρμουλα για να υπάρχει περισσότερος τουρισμός, όσο αντέχει προφανώς το νησί, για το Καστελόριζο? Γιατί, θα μου πεις, γιατί αυτονοήτως πρέπει το Καστελόριζο να έχει καλύτερη αντιμετώπιση για πολλούς και κυρίως εθνικούς λόγους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει, πάω στον Ασπρόπυργο πρωί-πρωί. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Γύρισα, μου λέει ο Δημήτρης, 3 τα ξημερώματα με μια φίλη μου από την εκκλησία στην Νίκαια. Είχαμε πάει να προσκυνήσουμε, λέει, το μαζονάκι. 2 ώρες να μπούμε μέσα. Άξιζε τον κόπο, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλό δρόμο, καλή εβδομάδα να έχεις. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ για τις ευχές για την κόρη. Παιδιά, η μικρή έγινε 28 νότι. Πότε ήταν 2 και πότε ήταν 4 και πότε έγινε 28. Και βεβαίως, το ότι έγινε 28 η μικρή, καταλαβαίνεις τον μπαμπά. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα. Ευχαριστώ, Αλέξανδρα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Τι λέει, το 1993 η Εκκλησία αποφάσισε να τιμώνται, λέει, κάθε έτος, και χθες γιορτάσαμε, λέει, την τους Εθνοιερομάρτυρες Μητροπολίτες στην Ιωνία. Χρυσόστομος. Ναι, βέβαια, αυτό ήταν και, να ξέρεις, καταγωγή, είχε από την Τρίγλια της Μικράς Ασίας, δικός μας. Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Προκόπιος Ικονίου, Γρηγόριος Κιδονίων, Ευθύμιος Ζήλων, τους οποίους έσφαξαν οι Τούρκοι και οι Κούρδοι τσέτες στην ελληνική Ιωνία το 22. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε, δεν θα επιστρέψουμε, δεν είναι το... Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε έναν πόλεμο γίνονται ακρότητες και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλυθέα. Έβρεξε πάλι, λέει, πολύ χρήμα, λέει, ως και ημερήσιο 2 ευρώ, λέει, για τον ημερήσιο καφέ των φοιτητών. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί δεν τα πιάνω και όλα τα μηνύματα. Καλημέρα, Νίκο. Αφού ο κόσμος, λέει, διαψεύστηκε από τους πολιτικούς εκπροσώπους, ψάχνει αλλού για σύμβολα. Σύμβολο, λέει, και ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω τώρα αν είναι με την έννοια που τη λες, αγαπητέ Νίκο, σύμβολο. Ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος προφανώς με τα τραγούδια, με το ύφος του κλπ. Πέρασε σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έφυγε και άδικα κιόλας ο άνθρωπος αυτός, με την έννοια αυτών που έγιναν και αυτά που μάθαμε ότι έγιναν. Άρα ένα λόγο παραπάνω για τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω το εξής. Ναι, έχω κάποια πράγματα του Τραμπ να κουβεντιάσουμε που είπε στην Ιρλανδία. Έχουμε εκεί το εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία που είχε ένα ενδιαφέρον. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Με ρωτάτε για τα καύσιμα, θα σας πω και για τα καύσιμα. Τι γίνεται με αυτή την εθνική πρωτοβουλία? Γιατί κάπου διάβαζα το Σάββατο στην Καθημερινή ότι μέχρι τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου, λέει, είναι η ιστορία αυτή από τους εκπροσώπους των εταιριών που παράγουν, λέει, τα προϊόντα. Μπα. Καλά, εμείς δεν λέγαμε μέχρι 31/12 που έλεγε ο αρμόδιος υπουργός. Ε? Καλημέρα, Κώστα. Α, βέβαια. Σταύρος Θεοδωράκης, βεβαίως, έχει γιορτή σήμερα. Μπράβο, ρε Κώστα, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ ουγάρα έρχεται μόνο του. Ορίστε, δεν άκουσα. Ιωαννίδης. Άλλη μια φορά πιο δυνατά. Ιωαννίδης. Δεν ακούω.
1: Ιωαννίδης. Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Α, ο Σταύρος, ναι, του είπα χρόνια πολλά χθες, σωστά. Ο Σταύρος είναι και ο συνάδελφος, ο Ιωαννίδης, που κάνει το Υπουργείο Άμυνας, αλλά το Σαββατοκύριακο το βλέπετε το μεσημέρι στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Καλημέρα στην Μπένη, καλημέρα στον Γέρακα. Καλό ταξίδι στον μπαμπά, λέει, που φεύγει πάλι για το Αμπού Ντάμπι. Ωραία, μπαμπά. Φεύγει ο μπαμπά, ε. Θα λείψει πολύ η Μπένη. Καλημέρα. Καλό ταξίδι, μπαμπά. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Μα δεν είναι, λέει, δωρεάν η παιδεία. Ναι, και μετά ξύπνησε, Αλεχάνδρο. Λοιπόν, όσο και τα ξενόγλωσσα, λέει, έχουν φόρο εισαγωγή, αλλά πλέον, λέει, τα βρίσκεις άνετα στο διαδίκτυο και τα εκτυπώνεις με κόστος κάτω από 30 ευρώ. Καλά, εντάξει. Δεν είναι παντού. Αλεχάνδρο, άσε τώρα, πληρώσαμε ακριβά αυτή την ιστορία για να πάρει το πτυχίο ο γιος και η κόρη στα αγγλικά. Ευτυχώς μάθανε τη γλώσσα, τουλάχιστον του έμεινε η γλώσσα, να ξέρετε. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στον παππού του Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Γιάννη. Είδες τελικά, μου λέει, που η Βουλή είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Ο αρχηγός, λέει, του τρίτου κόμματος πουλάει ματζούνια και ελπίδες, ενώ η wannabe, λέει, σωτήρας μιας κακβαντική ατρός. Την καλημέρα μου. Πού λες για την κυρία Καριστιανού, Γιάννη, καλά κατάλαβα. Μάλιστα. Ο Ριζάη, λέει, πάει από δομοκό στην Ανάβησο σε beach bar και εμείς με το ζόρι, λέει, μέχρι ένα καφενείο στο πιο κάτω τετράγωνο στον Κολονό. Κοίταξε, αν ο Ριζάη, όταν πήρε την άδεια, έπρεπε να είναι στο λεκανοπέδιο, θα είναι στο λεκανοπέδιο. Το γεγονός ότι πήγε εκεί που πήγε και μπλέχτηκε και με πυροβολισμούς είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Αλλά νομίζω ότι είτε είσαι. Στην περίπτωση του Ριζάη, είναι Ριζάη, τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κατάλαβες τώρα. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Κάτι επιβάλλεται να κάνει η Δημαρχιακή Αρχή σχετικά, λέει, με το χώρο Αριστοτέλους Χέιδεν Αχαρνών δεξιά και αριστερά. Αλκιβιάδο από την αρχή μέχρι το τέλος και την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Βρώμα, λέει. Παραβάσει καταστημάτων που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, αριπαρά πεζοδρόμια, σκνήπα και νερά στάσιμα. Όχι ότι δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Πινελόπη. Διάβασα όπως το έστειλε το μήνυμα. Γεια σου, Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Μπορεί, θα κάνει. Κανονικότατα θα κάνει. Τώρα έχει βγει ένα νέο σενάριο. Πρόσεξε, Γιάννη, ότι η μέρα, λέει, που θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι τη μέρα που θα πει ο Μητσοτάκης ότι πάμε σε εκλογές. Ούτως ώστε να μην κουβεντιάζονται το ότι θα πάμε σε εκλογές, αλλά ότι θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, τέλος ο Γιάννης θύμισε μου, λέει Γιώργο, και ο Καραμαλής με τον Δούκα λέει 5.000 μύριζε ή 3.000. Άλλες για τους εκεί τους καμένους, νομίζω 3.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά βέβαια τα αποτελέσματα ήταν δεδομένα. Λοιπόν, διαφημίσεις, Sky 100,3, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
2: Θοδωρής Βαμβακάρης,
7: Τάκης Γιαννούτσος.
2: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
7: Στο Sky 100,3.
0: Η μεγάλη μέρα έφτασε, κυρίες και κύριοι, σας το λέω και δεύτερη φορά, γιατί σήμερα, 14η μέρα του Σεπτέμβρη, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο απόψε το απόγευμα, όπου θα παρακολουθήσουμε, θα απολαύσουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη φετινή χρονιά, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μεγάλα ονόματα θα μας κάνουν παρέα απόψε το βράδυ, θα τραγουδήσουμε υπέροχα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Παρακολούθησε μια εκπομπή της Χριστίνας Βίδου, όπου μίλησε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης για τον Τζουρά. Και γιατί συγκεκριμένος Τζουράς κλπ. Που ήθελε ο συγχωρεμένος ο Μάνος Λοΐζος. Λοιπόν, στη διάρκεια της βραδιάς, απόψε θα απονεμηθεί τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες, έτσι, για όλη αυτή τη δουλειά, τη δύσκολη δουλειά που κάνουν στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και βεβαίως το φυσικό μας περιβάλλον. Θυμίζω ότι και σήμερα μπορείτε από το πρωί στις 8 να πάτε στα φυσικά καταστήματα για τα εισιτήριά σας, Μητροπόλεως 25 και Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι, και στο ticketmaster.gr μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας. Θυμίζω επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που θα μετακινηθούμε με αυτά από το Καλλιμάρμαρο προς το σπίτι μας. Τα τρόλι, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το 550 στα λεωφορεία, ο ηλεκτρικός θυμίζω είναι και η Φυσιά Μαρούση και η Φυσιά Πειραιάς, Άρες Μάρες Κουκουνάρες. Γραμμές μετρό 2 και 3 και η γραμμή τραμ η ΤΑΦ 6. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Ξαναλέω, η μεγάλη μέρα έφτασε και θα τα πούμε αναλυτικά απόψε το βράδυ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μου λέει το εξής. Α, πάμε σε κάποια μηνύματα γιατί είναι πολύ ωραία. Σε απόσταση λέει μόλις 3 χιλιόμετρων από την οδό Πρώτο Παπαδάκη στο Γαλάτσι μέχρι τις αρχές λέει της οδού Σεβαστοπόλεως, Αμπελόκηπους, τρεις διαφορετικές τιμές στην απλή αμόλυβδη σε βενζινάδικα της ίδιας εταιρείας. 2,129, 2,179 και 2,197. Επαναλαμβάνω, της ίδιας εταιρείας. Πώς γίνεται αυτό, λέει? Δεν είναι ληστεία και σοκέρδια όλο αυτό που γίνεται? Θα το αναδείξετε άραγε? Επισταμμένα όμως, παρακάτω οι φωτογραφίες από τα βενζινάδικα που έχει στείλει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος. Έχω απάντηση στο ζήτημα αυτό. Δεν έχει σημασία που είναι της ίδιας εταιρείας. Το θέμα είναι αν είναι ιδιόκτητα ενοικιασμένα. Και το περιθώριο κέρδους υπάρχει πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει πλαφόν. Αγαπητέ Αλέξανδρε, καλημέρα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Ιωάννα. Κάνω κάθε μέρα τη διαδρομή Πειραιάς Ασπρόπυργος. Πόσο δύσκολο είναι να βάλουν μια έξυπνη κάμερα να γράφουν αυτούς που μπαίνουν στη Λέα? Πανεύκολο. Μεταξύ μας, Ιωάννα, μην το πεις παρά έξω. Καλημέρα στον Αντώνη. Εγώ μου λέει το βαριέμαι με τον Ανδρουλάκη. Μου θυμίζει, λέει, κάτι το παλιό, αλλά αυτό που είπε, λέει, για τον πατριωτικό φόρο του Αλέξη και ποιος θα λύθηκε να πληρώνει πατριωτικό φόρο ήταν καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε μόνος του, αλλά αν μπορείς το βάζεις, λέει, και το ανατακούσουμε. Λοιπόν, δεν νομίζω θα προλάβω, θα το αργότερα ενδεχομένως ο Άρης. Τέτοια σχόλια, λέει, είναι εξαίρετα, λέει ο φίλος μου ο Αντώνης. Καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Έδωσαν άδεια στο Ριζάι. Προφανώς δίνουν άδεια στους φυλακισμένους. Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος, υποβάλλουν αιτήσεις, εγκρίνονται οι αιτήσεις και όλοι παίρνουν άδεια. Μην νομίζεις ότι δεν παίρνουν άδεια οι κρατούμενοι μετά. Έχουν δικαίωμα. Άσχετα ποιοι είναι και τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται. Και ο Μάκης μου λέει και τον Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται, λέει, και πάει για κόμμα. Από ποιους θα πάρει, λέει, ψήφους? Αύριο βγαίνει, νομίζω, ο Κασιδιάρης το μεσημέρι. Ο ίδιος έχει πει ότι θα κατέβει, λέει, στις εκλογές. Μαθαίνω όμως ότι υπάρχει μια απαγόρευση μέχρι το 2034 για τον συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, διαβάζω κι εγώ διάφορα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω επαφές και δεν χρειάζεται να έχω και επαφές, αλλά ο ίδιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην πολιτική κονίστρα που λέμε. Για να δούμε. Στη Σουηδία είχαμε και εκλογές, οριακά τα πράγματα. Με μία έδρα παραπάνω οι σοσιαλιστές και οι συνεργάτες τους σε σχέση, λέει, με την συντηρητική κυβέρνηση της Σουηδίας, που είχε μέσα, λέει, και ακροδεξιούς. Καλημέρα στην Έφη Ζωφριά, στη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Ελένη στην Καβάλα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο και τον Μαστροντίνο. Μηνύματα τα οποία έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα και για την πρωινή επικοινωνία. Πόσο είναι τα πετρέλαια, για να δούμε τα πετρέλαια μου μέσα. 3% πάνω, παιδιά, 107,76 είναι το Brent. Ζήτω που καήκαμε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? 82,86, με μία άνοδο 4,20%. Τι να κάψουμε φέτος για να ζεσταθούμε, αναρωτιέμαι, κύριε Νότι μας. Θυμάσαι μια περίοδο που καίγανε ό,τι υπήρχαν. Τα ρίχνουν μελαμίνες όλα μέσα. Και είχε βγει ντουμάνι στο λεκανοπέδιο και φωνάζανε οι ειδικοί: μην καίτε ό,τι βρίσκεται. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ο κύριος Νότι Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-174. Θανάσης Καραγιάννης στα πολλά ηχητικά που δεν ακούσαμε. Θα τα ακούσετε τώρα στο πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης παρέα εδώ στον Sky 100,3. Μετά το μαγκαζίνο, αναλυτικά η κυρία Σούζη για τον καιρό και σήμερα θα είναι καλά τα πράγματα, οπότε μην έχετε άγχος για τη συναυλία. Υπέροχα θα μας πάει ο καιρός. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Τιτανικό.
11: Star FM. 933. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στο Καμαρία.
12: Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
13: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
13: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
12: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
13: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα, στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού ενεπλάκη σύμφωνα με πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Σονικός Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε πως τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διακτηνικτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που λένε από νωρίς χθες το απόγευμα χιλιάδες πολίτες στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδου στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα βρίσκονται στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ήχησαν χθες στην παλιά γειτονιά του. Στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει εξόδιος ακολουθία, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικός ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικά ιατρία, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με αφορμή την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπογράμμισε πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας, ξεκαθαρίζοντας πως η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε απλό ιδιωτικό ιατρείο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους.
1: Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα. Να μπορέσετε να εισάγετε γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις αυτά. Δεν υπάρχουν κενά. Λειτουργούσαν παρανόμως.
0: Να περάσουμε στην άνοδο του πετρελαίου εξαιτίας της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοή πρωία στα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος του πλοίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Έχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού, πλωτά και ενέργεια μέσα της Frontex, καθώς και παραπλέοντα σκάφη. Από τη Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα. Σε μια σοβαρή αστυνομική εξέλιξη, ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους προβολισμούς χθες στις 5 τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού.
2: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο. Εδώ, ακριβώς σε αυτόν τον τόπο, το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Ανακοίνωσε ακόμη ότι προστίθεται ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη.
3: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμη ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία.
3: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος. Να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης πρόοδου, συνέπειες και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού. Και η διαφορά είναι οριακή. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει στη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη χώρα τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας. Στη Γερμανία, εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς, το συντηρητικό κόμμα του Καγκελάριου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 27,7% των ψήφων στην Κάτω Σαξονία, όπου διεξήχθησαν χθες δημοτικές εκλογές. Η ακροδεξιά είναι αλλακτική για τη Γερμανία, σημειώνει η θεαματική άνοδο του ποσοστού της ΜΕΝ, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση με 16,5% από 4,6% στις προηγούμενες εκλογές, πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες που συγκεντρώνουν το 24,5%. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA, David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκενωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από την Ιρλανδία ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός. Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω, ανέφερε στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα χθες ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα άρει τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο Ουίσκι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος μεθαπός και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό του φέκι υπό πολυβόλο τύπου Ούζι, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Στον εντοπισμό και την ανάρση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιο Αλία προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στα μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦΕΞΗ του τραμ. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον τέρπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρότελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αρχίζουν τα σχολεία, οπότε μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, όπως λέμε, και έτσι είναι λίγο αυξημένη η κίνηση και θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω όσο περνάει η ώρα. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Θησαίος Κηφισίας, στο ύψος της Εκάλης δηλαδή, υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως και στην Χελμού Κρεονερίου από τον Άγιο Στέφανο πηγαίνοντας προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Κατεβαίνοντας τώρα την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας προς την Αθήνα, από το ύψος της Αττικής Οδού και για 1,5 χιλιόμετρο θα βρείτε αυξημένη κίνηση, έως πολύ αυξημένη. Μετά ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στο ύψος του Περιστερίου. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχουμε τη συνήθι χειμωνιάτικη εικόνα. Έχει αρχίσει η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου να σας δυσκολεύει, από Αρδιτού δηλαδή, πηγαίνοντας προς το Χίλτον. Και βεβαίως στον Σκαραμαγκά έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, πάνω από ένα χιλιόμετρο ισχυστού ήδη, 1100 μέτρα περίπου, και η λεωφόρος Αθηνών από τα μέσα του δάσους Χαϊδαρίου, με αναμονή μέχρι να πάτε σχεδόν στη λίμνη Κουμουνδούρου, Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα, καλό φθινόπωρο, καλή δροσιά.
6: Καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα για φθινόπωρο, εντάξει, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι καλύτερα, δεν έχει καμία. Και δεν νομίζω ότι θα ξανανεύει κιόλας τόσο πολύ όσο τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική σήμερα πάντως, που έχουμε και τη συναυλία μας, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Δεν φαίνεται να έχει κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ.
6: Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική βόρεια. Ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η άνεμη βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη και η θερμοκρασία την Τρίτη δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και οι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Τέλος να σας πω ότι την Τετάρτη στην Κρήτη από ένα χαμηλό που κινείται εκεί νότια φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αλλά με βαθμία βελτίωση από το μεσημέρι, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 20. Άργησε, βλέπω το μαγκαζίνο σήμερα. Κάνω τα δημόσια σχόλιά μου. Είχαμε πολλές ειδήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία του Sky και έχω κρατήσει την κυρία Σούζη για τις λεπτομέρειες. Δεν θα βρέξει, οπότε με ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά, θα περάσουμε υπέροχα απόψε το βράδυ. Καλημέρα σας.
1: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και να σιγοψυχαλεί λίγο. Δεν θα είναι
0: ικανό
1: να χαλάσει τίποτα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και δεν πρόκειται να είναι και την ώρα της συναυλίας. Έτσι, ναι. Κι αλλιώς, αν είναι κάτι.
0: Κυρία Χριστίνα, μας σας έλεγα ότι χθες κάποια στιγμή έβγαλε την είδα
1: τη Μαυρίλα.
0: Μεσημέρο απόγευμα, λέω πω, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Ούτε σταγόνα δεν έπεσε σε εμάς. Σταγόνα.
1: Κάποια στιγμή το απογευματάκι έριξε 5-6 σταγόνες, αλλά κάτι ιδιαίτερο, ναι.
0: Ενώ
1: φαινόταν ότι θα βγάλει και περισσότερο πράγμα.
0: Χθες εντωμεταξύ βλέπω Χανιά, παλαιόχωρα. 37,5.
1: Ναι.
0: Σούδα 36 και εδώ έκανε ζέστη.
1: Έκανε, πώς
0: δηλαδή
1: έκανε.
0: Το γεγονός ότι έκανε νεφιά δεν σημαίνει ότι δρόσησε.
1: Όχι, καλά.
0: Είχε μία.
1: Έχω και τώρα το πρωί δεν αισθάνθηκα και πολύ μεγάλη δροσιά. Παρότι δεν έχει μεγάλη θερμοκρασία, αλλά ναι. Φαίνεται δεν
0: το
1: έχει μπει το καλό βουλιαδάκι.
0: Εγώ κατέβηκα είναι... 24-23.
1: Ναι, 25 και κάτι εκεί. Τέτοιο. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ωραία, αλλά... εντάξει. Πάντως δεν πρόκειται να ξανανεύει.
0: Ωραία.
1: Έτσι, θα πέσει ακόμα λίγο και μετά θα είναι εκεί γύρω στους 29 με 30-31 βαθμούς. Εθνατική μιλάω. Όλη την εβδομάδα, μη σου πω και την άλλη.
0: Άκουσα όμως νωρίτερα που είπατε και κάτι καταιγίδες και κάτι αυτά.
1: Φαίνεται ότι όλη την εβδομάδα, μάλλον να πω ότι αλλάζει ο καιρός για αρκετές μέρες και θα είναι άστατος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εκεί κάτω για την Κρήτη υπάρχει ένα χαμηλό το οποίο έχουν αρχίσει και το κάνουν με ντικέι, το κάνουν δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τι είναι αυτά τα ντικέι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Από χωριό δεν ξέρω τέτοια θέματα.
1: Μεσογειακός
0: κυκλώνας
1: και
0: κάπου δεν το πήρε το μάτι μου. Νοτίος της Κρήτης.
1: Το οποίο
0: και μην το πούμε και φως και τι γίνεται και τι συμβαίνει.
1: Άμα λες κάτι τέτοιο, είπα να πει ότι είσαι σίγουρος ότι κάτι θα κάνει.
0: Οκ, okay. Άρα τι ξέρουμε εμείς.
1: Εγώ ξέρω ότι θα περάσει νότια της Κρήτης, πιθανόν να ανλέβει λίγο παραπάνω, λίγο την Τετάρτη όμως, και να δώσει περισσότερες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Εγώ βλέπω ότι θα περάσει νότια. Δηλαδή, εχθές το περνάγαν ακόμα πιο νότια. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα βγάλει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε και να μην τρομάζουμε με τον κόσμο έτσι, με τέτοια.
0: Σωστό.
1: Με ντικέιν και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, μην μαζεύετε με ντικέιν γιατί δεν ζαλιζόμαστε. Θα σας πω γενικό.
1: Γιατί μόνο οι άλλοι να τα λένε,
0: σωστό,
1: να μην τα λέω κι εγώ.
0: Σωστό και αυτό.
1: Νομίζετε ότι δεν είμαι επιστήμον.
0: Μα προφανώς και είστε. Γι' αυτό σας έχουμε και στην παρέα μας. Να σας πω, κυρία Χριστίνα, λοιπόν, γενικότερα και εβδομάδα που θα πάει.
1: Άστατος. Με τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βροχές θα έχει κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, που αλλού άλλωστε. Σήμερα και αύριο θα είναι κυρίως στην Πελοπόννησο. Σήμερα είναι στα Ηπειρωτικά γενικότερα να βγάλει το μεσημερό απόγευμα. Αύριο φαίνεται ότι θα είναι αρκετές οι βροχές στην Πελοπόννησο και την Τετάρτη αρκετές στην Κρήτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στην υπόλοιπη χώρα τοπικά. Λέω που θα είναι οι περισσότερες βροχές αυτές τις μέρες. Λιγότερες θα είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Okay.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο βλέπουμε.
0: Θα δούμε, είναι μακριά ακόμα. Να σας πω αν και λοιπά.
1: Ένα βορειατάκι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρο, όχι παραπάνω.
0: Okay.
1: Και στο Ιόνιο, μόνο αύριο θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι, να φτάσουν τα 6 και στο νότιο Ιόνιο το κάτω 7 μποφόρο. Ανοιχτά του Ιόνιου δηλαδή βασικά. Δεν δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις.
0: Άρα ψιλοπέφτει λίγο η θερμοκρασία. Ακριβώς. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα...
1: πέφτει. Είναι πιο κοντά στα κανονικά,
0: στα κανονικά για την εποχή.
1: Επίπεδα,
0: ναι. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε τα 15 του μηνός.
1: Δηλαδή, να μην λέμε 25.
0: Έτσι, δηλαδή...
1: αυτό 75 Αυγούστου και δεν σημαίνει.
0: 980 Αυγούστου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κυρία Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
0: Δίπλα στο σπίτι το μεταξύ.
1: Ευκαιρία,
0: ναι. Δηλαδή,
1: εγώ πρέπει να
0: φύγω
1: γρήγορα να πάω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Γιατί αλλιώς δεν θα περνάει. Από εκεί δεν περνάει τίποτα. Θέλεις να πας απάνω από τον Καρέα για να κατέβεις.
0: Εγώ θα έρθω με μηχανή, να ξέρεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μηχανή θα την βάλω. Θα έρθω εγώ να χτυπήσω την πόρτα. Να μπω! Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
0: Θα περάσουμε υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα. Να πω χρόνια πολλά και στους φαρμακοποιούς. Τα φαρμακεία σήμερα θα είναι κλειστά λόγω της εορτής του Σταυρού σήμερα. Μου το έστειλε μια φίλη ακροάτρια, η οποία μου λέει φαρμακοποιούς, δεν λες κουβέντα κλπ. Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ φωνάζει ο διευθύντης απέναντί μου. Λοιπόν, Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 ώρες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 ώρες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Να δω.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικιά, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδος ακολουθία του καλλιτέχνη θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφορείου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις εντοπίστηκε ένα άτομο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Βλέπω ότι έχουμε ένα ακόμα χτύπημα. Τώρα μαθαίνουμε ένα τάνκερ με παναμαϊκή σημαία στα στενά του Ορμούς. 13 ή 14 άτομα είναι το πλήρωμα, Ινδύ. Ένας αγνοείται, από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στα στενά του Ορμούς, έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα στα της κίνησης. Ο κύριος Κολιομιχάλης, η παρέα μας, έλα δημήτρη μας.
6: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Τα σχολεία ανοίγουν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, λοιπόν. Κυκλοφοριακό full πρόγραμμα εννοώ. Να το συνδυάσουμε αυτό με κάποιες εργασίες που αρχίζουν από σήμερα σε μεταμόρφωση Αττική Οδό. Μεταμόρφωση και Αττική Οδό.
5: Αλλά σήμερα, ρε παιδί μου, τις κάνουν τις εργασίες.
6: Ναι, από σήμερα, από σήμερα. Μέχρι τις 26 Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μέχρι 26 Οκτώβρη. Του Αγίου Δημητρίου, μάλιστα. Σημαδιακό. Τι έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχουμε, όπως και πριν από μήνες, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, μποτιλιάρισμα, αλλά και όσοι βγαίνουν από τον Άταλο Καματερού προς τη λεωφόρο Φιλής, και αυτοί έχουν πρόβλημα. Όπως είναι συνήθως το χειμώνα. Κατεβαίνοντας τώρα τη λεωφόρο Θησαίος, την Κηφισίας επί της ουσίας, αλλά λέγεται Θησαίος, στο ύψος Σεκάλης, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έχουμε κάποιο τροχαίο συμβάν από ό,τι μαθαίνουμε και υπάρχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα δεν είναι και μικρό. Εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Εθνικής Οδού, νομίζω θα φτάσετε πιο γρήγορα. Και ο Άγιος Στέφανος όμως, Χελμού Κρεονερίου, από τον Άγιο Στέφανο προς την Αθηνών Λαμίας έχει κίνηση. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, το ανωδικό από τη λεωφόρο Αθηνών και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένετε. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει σχεδόν γεμίσει. και γεμίζει και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και εν μέρη προς τον Βύρονα με αρκετές δυσκολίες. Δεν είναι πάρα πολύ κακός, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής ο Πειραιάς και το λιμάνι του Πειραιά και η περιοχή του Πειραιά.
5: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κίνηση. Ρωτάει ένας φίλος ακροατής γιατί έχουμε λέει κίνηση αυτές τις μέρες που ξεκινάνε τα σχολεία. Λέει, τα παιδιά πάνε λέει στα σχολεία λέει, με τα αυτοκίνητά τους. Σας έλεγα νωρίτερα, 2.500 είναι μόνο τα δρομολόγια τα οποία υπάρχουν από την περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών. 2.500 μικρά μεγάλα λεωφορεία τα οποία πάνε και έρχονται. Πρώτον, υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία που επίσης έχουν δρομολόγια. Βεβαίως υπάρχουν και οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά στα σχολεία. Άρα να λοιπόν γιατί φορτώνει η κίνηση. Δεν είναι μαθηματικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Κιμιονίδη, το πήρα το μήνυμα, αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό με αφορμή το επερχόμενο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα σας καλέσω εγώ μετά τους τίτλους την εκπομπή για να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Παραδιά. Έχουμε 2-3 πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
7: Καλημέρα σε όλους.
5: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί ζητάτε την παράταση για τα νίκια? Τα νίκια θεωρητικά από την 1η Οκτωβρίου πρέπει να πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Γιατί η Πομιδά ζητάει αυτό να πάει από
7: ναι, αλλά σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό όμως?
5: Υποτίθεται ότι είναι δηλωμένος ένας τραπεζικός λογαριασμός.
7: Ναι, αν δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς.
5: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι, μισό λεπτό. Όταν εμείς υποβάλλουμε φορολογική δήλωση, δεν μας λέει έτσι κι αλλιώς δηλώστε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση που είναι να πάρετε λεφτά πίσω?
7: Αυτό είναι άλλο.
5: Α.
7: Και είναι άλλο αν θες να εφαρμόσεις ένα μέτρο στο οποίο εσύ θέλεις να ελέγξεις πλήρως τη χρηματορροή ανάμεσα στο τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή και στο τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Εκεί θα πρέπει να έχεις δηλωμένη στη συγκεκριμένη μίσθωση, δηλαδή στην εφαρμογή των μισθώσεων,
5: ναι, συγκεκριμένη.
7: Ή το ΜΙΔΑ, συγκεκριμένο λογαριασμό που θα κατατίθεται τα ενίκια στη συγκεκριμένη μίσθωση. Και εδώ μπαίνουν πολλά θέματα προς διευκρίνηση. Αν ιδιοκτήτης δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο, είναι τρεις, εκεί θα πρέπει να έχει δηλωθεί έστω ένας λογαριασμός, ο οποίος θα πρέπει να είναι κοινός, δεν θα πρέπει να είναι, αρκεί να είναι του ενός, μπορεί να είναι και τρίτου, μπορεί να είναι ενός συζύγου. Μπορεί να είναι ενός δικηγορικού γραφείου που κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί ο ιδιοκτήτης.
5: Αυτά
7: είναι
5: όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
7: Όχι, αυτά όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
5: Μάλιστα.
7: Ο νόμος προβλέπει την έκδοση μιας υπουργικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί κατόπιν εισήγησης της ΑΔΕ.
5: Προς το παρόν δεν υπάρχει.
7: Προς το παρόν δεν έχουμε δει να υπάρχει κάτι από όλα αυτά. Και κυρίως όλο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν έχει ανοίξει το μητρό του ΟΜΙΔΑ που λέμε.
5: Αυτό το ΟΜΙΔΑ θα το κουβεντιάσουμε, γιατί μου έχει μπει λίγο έτσι καρφί στο μάτι αυτή η ιστορία, αντιβάλλοντα σε μια τάξη.
7: Είναι μια βαριστόμαχη ιστορία, ναι, για όλου.
5: Αυτό θυμίζω, αφού το βάζετε πάνω στο τραπέζι, ναι, πρόεδρε, ναι. Θυμίζω ότι αυτό ήταν να ξεκινήσει Ιούλιο. Δεύτερο 15ήμερο Ιουλίου να μπουν, και μάλιστα στην αρχή είχαν πει θα μπουν τα αγροτεμάχια πρώτα κλπ. Θα γίνει μια προσπάθεια.
7: Ναι, όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί θα εμπλακούν σε αυτό όλοι οι ιδιοκτήτες της χώρας, για όλες τις ιδιοκτησίες της χώρας στην πραγματικότητα,
5: okay.
7: Και θα εμπλακούν και όλοι οι φοροτεχνικοί της χώρας για αυτό το πράγμα. Για να μπορέσουμε να ταιριάσουμε πράγματα τα οποία είναι σε εντελώς διαφορετικές πλατφόρμες, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι το Ε9, αλλά και να δηλωθούν οι χρήσεις, οι μισθώσεις και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Αυτό όλο δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι αξιόλογο έργο, δεν λέμε, αλλά. Απ' την άλλη, για να έχετε υπόψη σας ότι και ο κόσμος έχει υποστεί μια κόπωση με όλες αυτές τις πλατφόρμες και όλες αυτές τις δηλώσεις.
5: Αλήθεια είναι αυτό.
7: Να σκεφτείτε τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχουν κληθεί να δηλώσουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι. Δηλαδή, εδώ, αν θα γίνει. Αν το ΜΙΔΑ προχωρήσει, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί οποιαδήποτε κυβέρνηση την επόμενη 20 ετία να ζητήσει από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.
5: Καλά, μιλήσετε, εκεί, ναι,
7: όλα τα στοιχεία εκεί.
5: Ναι, okay.
7: Γιατί ο ΜΙΔΑ δεν έχει μόνο το κόστος και το χρόνο που θα ασχοληθεί κανείς για την σύνταξή του, μετά είναι και η διατήρησή του, η ενημέρωσή του. Δηλαδή πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένο ως προς τις χρήσεις, ως προς
5: τα πάντα. Οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει πρέπει να ενημερώνεται, ας πούμε.
7: Επειδή λοιπόν δεν έχει τρέξει η εφαρμογή των μισθώσεων, είτε η παλιά είτε η καινούργια, στην οποία να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν πρώτον ποιες είναι οι ενεργές μισθώσεις που έχουν και δεύτερον σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό θα κρατήσει το νίκη σε κάθε μία από αυτές. Μόνο έτσι μπορεί να το ελέγξει. Να το ελέγξει.
5: Πάμε παρακάτω. Να σας πω, έχετε βάλει κι άλλο ένα ζήτημα. Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, με ιντρίγκαρε λίγο. Βγάλατε μια ανακοίνωση σχετικά με το ότι είναι παράνομη κατασκευή δεύτερης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που επιδοτήθηκαν σε σχετικά προγράμματα που υπάρχουν. Δηλαδή στην πολυκατοικία τη δικιά μου, για να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ο πρώτος που έβαλε οπτικές ίνες. Ουσιαστικά προεγκαταστάθηκαν για όλους τους ορόφους. Αν δηλαδή κάποιος άλλος από άλλη εταιρεία, από άλλο όροφο, θέλει να συνδεθεί με οπτική ίνα, πάει στο δίκτυο το οποίο ήδη είναι εγκατεστημένο και προσθέτει το δικό του, ξέρω εγώ.
7: Ναι, αν πάει εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
5: Το πρόβλημα ποιο είναι, να ξαναφτιαχτεί καινούριο υποδομή.
7: Μισό λεπτό. Έχουμε δύο ειδών κτίρια. Έχουμε κτίρια τα οποία εγκαταστάθηκε μια κεντρική εγκατάσταση για οπτική ίνα.
5: Μάλιστα.
7: Και επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα Smart Readiness.
5: Okay.
7: Ή εγκαταστάθηκε και δεν επιδοτήθηκε, χωρίς επιδότηση.
5: Μάλιστα.
7: Έλα όμως που το 100% είναι με επιδότηση φτιαγμένες.
5: Ναι.
7: Όταν υπάρχει επιδότηση, ο δεύτερος που θα έρθει πάροχος να εγκαταστήσει είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, η οποία είναι περιουσιακό στοιχείο της διαχείρισης του κτηρίου. Αυτό όμως, για να το επιτρέψει ο πρώτος, γίνεται μια συμφωνία μεταξύ τους και ο δεύτερος καταβάλει στον πρώτο προφανώς κάποιο ενίκιο συμβολικό. Λοιπόν, δεν θέλουν να καταβάλουν. Λοιπόν, ο δεύτερος δεν θέλει να καταβάλει. Και λέει: εγώ δεν θέλω να καταβάλω, δεν κάνω αυτή μια ζωή. Θα βάλω δικό μου. Θα βάλω δική μου.
5: Ξανασκάβει καινούργια.
7: Ξανασκάβει το δρόμο, ξανασκάβει το πεζοδρόμιο, ξανατρυπάει την πρόσωψη του κτηρίου, ξαναπερνάει δεύτερες γραμμές μέσα στην είσοδο, βάζει δεύτερο μεγάλο κουτί δίπλα στο αρχικό το πρώτο, βάζει και υποκουτιά σε όλους τους ορόφους κτλ. Και γεμίζει την πολυκατοικία με καλώδια, με καταστάσεις.
5: Έχετε τέτοια περιστατικά? Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή υπάρχει καταγγελία κόσμου.
7: Μα αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είδατε τα δημοσιεύματα αυτά. Ότι γίνονται μάτς στις εισόδους των πολυκατοικιών, όπου έχει το δεύτερο και λέει: τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο πρώτος. Αυτό που εμείς λέμε είναι το εξής. Αν δεν έχει επιδοτηθεί η πρώτη εγκατάσταση, μπορεί να μπει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος, όποιος θέλει. Αν όμως τα λεφτά έχουν δοθεί από το Smart Readiness, έχει βγει δηλαδή
5: σήμα από το κρατικό,
7: σήμα, την ευρωπαϊκή επιδότηση, δεν μπορεί να μπει δεύτερη γραμμή με τίποτα. Η γραμμή πρώτη είναι η ιδιοκτησία της πολυκατοικίας και ο πρώτος εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να κλειδώσει το κουτί και να παραδώσει τα κλειδιά στο διαχειριστή της πολυκατοικίας.
5: Άρα αυτό γίνεται για να μην έχουμε δεύτερες και τρίτες και τέταρτες.
7: Ακριβώς. Δηλαδή η καραγκιοζοποίηση, ας πούμε, των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας στον ύψιστο βαθμό, χωρίς να υπάρχει λόγος μόνο και μόνο για λόγους εμπορικού ανταγωνισμού και εμπορικού.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα.
5: Κύριε Στάτος Παραδιάς, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Ο Γιώργος μου λέει: σπάσει αγωγός αποχέτευσης Αγίου Αναργύρου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας έξω από το πάρκο ανακύκλωση. Η δυσοσμία λέει είναι απίστευτη. Υποψιάζομαι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Ηρακλή να πω. Όχι τον αδερφό μου. Ο Ηρακλής έχει στείλει ένα μήνυμα μέσω Viber. Πρέπει να είναι οδηγός φορτηγού και μας στέλνει μήνυμα με σχετική φωτογραφία από τη Βαρκελόνη. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στον Ηλία που έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολή στον Κορινθιακό. Καλημέρα στον φίλο ακροατή. Έχει κινητό που τελειώνει σε 4.96. Τι συναυλία από το 25 του μήνα, άλλη συναυλία αυτή. Γεια σου Τασούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σέρες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω κυρίες και κύριοι ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται σήμερα στο πρόγραμμα του Sky στις 9 η ώρα το βράδυ. Με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την Πάολα να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Το Πρόστιμο σε μουσική του Χρήσου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Απόψε το βράδυ λοιπόν οι Μπλε Ώρες ξεκινάνε το ταξίδι τους, το τηλεοπτικό τους ταξίδι στην τηλεόραση του Sky. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχετε τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόκρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
21: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
5: Καλημέρα και στη Ρώμη μου στέλνουν μηνύματα από την Ιταλική πρωτεύουσα. Αυτά είναι τα ωραία, χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Στάσος Αβραντίνης είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Είδα ένα άρθρο του, ένα σχόλιο του αναφορικά με την ιστορία της Πίζα, με αφορμή και το γεγονός ότι ξεκινάει σήμερα η σχολική χρονιά. Χθες η Κυριακάτικη Καθημερινή είχε ένα αφιέρωμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Σαβραντίνης. Καλημέρα κύριε Σαβραντίνη, τι κάνετε?
22: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Σας το έλεγα και χθες στο τηλέφωνο. Υπό άλλες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, βάζετε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα από τη διάγνωση, τίτλος «Τη μεταρρύθμιση». Και βάζετε τον παράγοντα και του καθηγητή, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος μεταλαμβαδεύει γνώσεις, αλλά από την άλλη μεριά και του προγράμματος σπουδών των σχολείων της χώρας μας. Να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Θεωρείτε καταρχήν η PISA, οι εξετάσεις αυτές που δίνονται, εκεί έχουν το ενδιαφέρον τους στο τι γνώση μεταδίδεται από τους καθηγητές και τι πρόγραμμα σπουδών υπάρχει. Εκεί εντοπίζονται οι αδυναμίες οι ελληνικές?
0: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το ζητούμενο στην έρευνα PISA είναι διαχρονικά τώρα, το εάν και κατά πόσον οι μαθητές στις χώρες που συμμετέχουν διαθέτουν μια σειρά από βασικές ικανότητες, τις οποίες στις μέρες μας απαιτείται να διαθέτει κάποιος απόφυτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
5: ναι,
0: ώστε να θεωρείται λειτουργικά εγγράμματος.
5: Mm-hmm.
0: Οι ικανότητες αυτές των σημερινών μαθητών και των αυριανών εργαζομένων συνδέονται λοιπόν ευθέως με την, και με την οικονομία, με την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη, λίγο παλιότερη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια μόνο μικρή βελτίωση της τάξης των 25 μονάδων, μάλιστα ας πούμε το 500 θα μπορούσε, στο PISA, ναι, θα μπορούσε να έχει μεσοπρόθεσμο όφελος στο επίπεδο του μέσου ετήσιου ΑΕΠ της χώρας της τάξης του 5%.
5: Τεράστιο.
0: Τεράστιο. Λοιπόν, τώρα,
5: αυτό συγγνώμη αποδεικνύει, κυρία Βραντίνη, με λίγα λόγια, την κομβική σημασία που έχει ο ρόλος της παιδείας.
0: Βέβαια, γι' αυτό και όσα έχει θεσπίσει το PISA από το 2000.
5: Ναι. Πάντως ακούω μουρμούρα για το PISA. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές από την πλευρά των εκπαιδευτικών ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή η επιλογή των μαθητών, των σχολείων, των μαθημάτων κλπ. Αλλά δεν ξέρω.
0: Αυτά δεν ισχύουν. Ναι. Είναι βέβαιο ότι δεν ισχύουν και πλέον και οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες. Έχουν περιοριστεί σε κάποιους μικρούς συνδικαλιστικούς κύκλους που
5: όμως
0: δεν έχουν καμία απήχηση. Η ουσία είναι ότι τα αποτελέσματα του 25 είναι και καλά και κακά για την Ελλάδα. Αλλά, σίγουρα δεν είναι αποτελέσματα για πανηγυρισμούς, αλλά ούτε πρέπει να τα δούμε κάπως μηδενιστικά. Γιατί για πρώτη φορά, ύστερα από περισσότερο από 20 χρόνια σχεδόν, ανακόπτεται μια πορεία διεύρυνσης της απόστασής μας από το μέσο όρο του ΩΣΑ.
5: Mm-hmm.
0: Στα μαθηματικά μειώνεται μάλιστα η απόσταση, ενώ σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε περιορίσει και την απόκληση και στην κατανόηση του κειμένου. Αυτά είναι τα θετικά, δεν σημαίνει όμως ότι αντιστρέψαμε τη μακροχρόνια πτωτική πορεία. Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο. Είναι ότι το PISA δεν είναι ένας βαθμός για να βάλουμε στην κυβέρνηση ή στο εκπαιδευτικό. Είναι διάγνωση για το εκπαιδευτικό σύστημα.
5: Ναι, το θέμα είναι
0: η αξία μια διάγνωση,
5: ναι,
0: είναι να μπορούμε να οδηγηθούμε σε θεραπεία.
5: Ναι.
0: Δηλαδή σε μεταρρυθμίσεις.
5: Οι μεταρρυθμίσεις προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν, πώς το εκτιμάτε εσείς αυτό?
0: Μάλιστα. Πρώτον, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αυτονομία της σχολικής μονάδας. Δεν μπορεί ένα υπουργείο στην Αθήνα να διοικεί στην πράξη χιλιάδες σχολεία με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει ο διευθυντής και η σχολική μονάδα να αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στην οργάνωση του σχολείου, στη διαχείριση των πόρων του, στις μεθόδους τις εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιούν και στη διαχείριση και του ανθρωπινού δυναμικού. Δηλαδή το κράτος πρέπει να πάψει να προσπαθεί να είναι ο διαχειριστής, κύριε Ψάλτη, κάθε σχολείου και να γίνει ένα πράγμα. Ο εγγυητής της ποιότητας και των αποτελεσμάτων.
5: Άρα αυτονόμηση. Έτσι, κάθε σχολή.
0: Η αυτονομία με έλεγχο βέβαια, ναι, είναι μια πρώτη μεγάλη πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι ήδη οι χώρες, τα αποτελέσματα PISA που δημοσιεύτηκαν προχθές έχουν προκαλέσει ένα σεισμό διεθνώς. Διότι έχουμε μια τεράστια πτώση όλων σχεδόν των χωρών. Ο μέσος όρος δηλαδή του ΩΣΑ έχει καταρρεύσει. Και όλες οι χώρες έχουν αρχίσει και προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουν.
5: Να κάνουν, ναι.
0: Θυμάμαι παλαιότερα, δεν είναι ελληνικό, σας το ξαναλέω.
5: Ναι, κύριε Βραντίνη, θυμάμαι παλαιότερα ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία ήταν πάρα πολύ μπροστά κλπ. Και τώρα βλέπω, ας πούμε, η Εσθονία ξεπετάχτηκε από την Ευρώπη.
0: Την τελευταία δεκαετία συνεχώς η Εσθονία είναι μπροστά.
5: Ναι.
0: Είναι μπροστά. Μετά, αυτό που θα έλεγα είναι ότι και επίσης ένα θέμα που θέτουν πάρα πολλές χώρες είναι ότι έχουν παρασυρθεί από την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Και θεωρούν ότι πρέπει λίγο να το ξαναδούν το θέμα. Θεωρούν δηλαδή ότι η τεχνολογία είναι μεν εργαλείο, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικό σκοπός. Mm-hmm. Η Σουηδία, για παράδειγμα,
5: ξαναγυρίζει πάλι λίστα.
0: Στρέφεται πλέον σε πολύ αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης,
5: ναι,
0: γιατί μια από τις αιτίες είναι η έκθεση,
5: μάλιστα,
0: των μαθητών υπερβολικά στη νέα τεχνολογία. λοιπόν στην αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης και επενδύει ξανά στα έντυπα βιβλία, ενώ αυτός ο προβληματισμός που σας λέω έχει ξεκινήσει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ας πούμε στη Γερμανία η κυβέρνηση έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες ήδη, ανακοίνωσε σημαντικές πρωτοβουλίες, όχι έχει πάρει, για την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών τους.
5: Αυτή τη δυνατότητα, για να κλείσουμε έτσι αυτή τη στιγμή με επικοινωνία, την έχουμε εμείς? Δηλαδή είμαστε αρκετά ευέλικτοι με βάση τα αποτελέσματα που βγαίνουν, όπως ας πούμε αυτή την περίπτωση, να διαφοροποιήσουμε το μείγμα του τι πρέπει να γίνεται στα σχολεία, ή είμαστε πιο καθυστερημένοι σε ζητήματα αυτά?
0: Μπορούμε να το κάνουμε εφόσον το θέλουμε. Τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε: αυτονομία, αξιολόγηση και επιλογή. Σας είπα για την αυτονομία. Η αξιολόγηση είναι το δεύτερο σημαντικό. Η αντικειμενική μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Και η ουσιαστική αξιολόγηση τόσο των σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που πρέπει να κάνουμε.
5: Και το τρίτο?
0: Ελεύθερη επιλογή σχολικής μονάδας από τους γονείς.
5: Μάλιστα.
0: Αλλά ναι. με μια φράση. Το ελληνικό σχολείο δεν χρειάζεται, κύριε Ψάλτη, περισσότερες εγκυκλίους. Χρειάζεται περισσότερη ελευθερία, περισσότερη εμπιστοσύνη για να πετύχει και περισσότερη λογοδοσία, έτσι.
5: Ναι, για να εξηγήσει τα αποτελέσματα.
0: Ναι, βέβαια. Ένα τελευταίο θα σας πω μόνο για να καταλάβετε ότι δεν είναι
5: για
0: θέμα
5: να κλείσουμε,
0: του πόσους διορισμούς κάνουμε. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε 53.000 διορισμούς και έχουμε μια από τις χαμηλότερες, μάλλον έχουμε ένα ποσοστό εκπαιδευτικών προς μαθητές που είναι 8,5 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Η Ελλάδα είναι δεύτερη την κατάταξη σε αυτό το πράγμα. Και όμως δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βάζετε πολύ
0: ωραία πράγματα.
5: Καλημέρα κύριε Σαβραντίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Κύριε Στάσος Σαβραντίνης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών για την ιστορία της Πίσα και ουσιαστικά για τα σχολεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και ο Άρης Πρωτοσάλτε ακολουθεί. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna.
22: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
23: Sky 100,3.
24: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
25: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα?
24: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
25: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
26: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
27: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
28: Τον πρώτο σταθμό.
27: Star FM 933.
29: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
30: Κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: έρχεται η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 8.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίει από χθες το απόγευμα στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή 2 γιατροί για θανατηφορά έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέ Τριζάι που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Πάνω από τα $108 το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $107,8 το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 2,48%. Εν τω μεταξύ αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51 άτομα. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 μετανάστες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚΑ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
6: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
1: Η διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον αεροπόρτο Σάλτε.

0: στην θεσμική πλέον συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην υπερδεκαετή της παρουσία εμβληματική στην κοινωνία μας, το τιμόμενος καλλιτέχνης στη σημερινή μας χρονιά, το 2026, είναι ο Μάνος Λοΐζος, κυρίες και κύριοι, με την πλειάδα καλλιτεχνών, που να τους υπενθυμίσω, με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιώργο Περί, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Εφέλη Φασούλη και σε έκτακτη εμφάνιση τον Θανάση Πολυκανδριώτη, ο οποίος θα παίξει το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, που είναι έργο του Μάνου Λοΐζου. Θα εξελιχθεί η σημερινή βραδιά, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε ήδη λάβει θέση, με την έννοια ότι έχετε τακτοποιήσει το εισιτήριό σας, και σας εύχομαι καλή διασκέδαση, κυρίες και κύριοι. Στη διάρκεια της σημερινής βραδιάς θα απονεμηθεί τιμητικό βραδείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την μάχη για την κατάσβεση των θερινών πυρκαγιών. Όπως γνωρίζετε, τα έσοδα της συναυλίας διατίθενται για την αγορά δεντριλίων, προκειμένου να αρχίσει σε ένα μήνα από τώρα η περίοδος της δενδροφυτεύσεως για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Να σας ενημερώσω ακόμη ότι θα έχετε συγκοινωνία έως τη μία τα ξημερώματα, δηλαδή μία ώρα μετά το τέλος της συναυλίας. Οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 θα λειτουργήσουν για την διευκόλυνση των παρευρισκομένων στη συναυλία, στο Παναθηναϊκό Στάδιο εννοώ. Από τις γραμμές των λεωφορείων, των αστικών λεωφορείων, οι 550, θα λειτουργήσει ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, οι γραμμές μετρό 2 και 3, η γραμμή τραμ ΤΑΦ 6, επαναλαμβάνω, έως τη μία τα ξημερώματα, και ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους και φυσικά τη διοίκηση, η οποία συνδράμει κατέτος στην προσπάθεια αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή ευαρέσκεια και ωραία ψυχαγωγία, και να περάσουμε όλες και όλοι καλά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι οι μέρες όπου η κοινωνία εκφράζεται με το θυμικό, με μια συγκίνηση ως προς τον εκλειπώντα καλλιτέχνη, την ίδια ώρα που ένα άλλο μέρος της κοινωνίας προστρέχει σε σαμάνους και κβαντικούς γιατρούς. Μια τέτοια κβαντική ιατρός κυκλοφορεί ήδη και στην πολιτική, κατά δήλωσή της. Η μητέρα των Τεμπών δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά στον τόπο μας το έχει πει ο αείμνηστος Τσαρούχης δεκαετίες πριν. Ό,τι δηλώσεις είσαι, και προκειμένου να υπηρετηθεί ο ανορθολογισμός μέρους της κοινωνίας, εμφανίζονται φυσικά οι τσαρλατάνοι να πούν είμαστε εδώ. Σαμάνοι επίσης, όπως ωραία το σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης στο άρθρο του Στεφημέτα, τα νέα εμφανίστηκαν από λαούς του Βορρά. Οι Βίκινγκς και οι Σλάβοι τους έφεραν όταν κατέρεε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από λαούς που έρχονταν είτε από Ανατολάς προς την Ευρώπη, είτε από το Βορρά. Ο Σαμάνος είναι ένα πράγμα σαν ο μάγος. Δηλαδή, το να πας σήμερα και να αναζητήσεις το ελιξίριο της ζωής στο μάγο της φυλής είναι εντελώς παλαβό, αλλά τι να σας πω, εγώ τώρα δεν θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω. Εγώ θα προσπαθήσω σήμερα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσω με τον ορθολογισμό. Εις εκ των δραστών του ορθολογισμού στον τόπο μας, κυνηγημένος πολλές φορές, στοχοποιημένος άλλες φορές, όχι μία πολλάκης, είναι ο Ανδρέας Δερμιώτης. Καλημέρα σας, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλημέρα, Άρη μου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το χθεσινό άρθρο του κυρίου Δερμιώτη στις ομών σελίδες εφημερίδες Καθημερινής είναι μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί η λογική, να εξορθολογιστεί ο συναισθηματισμός στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Θα προσπαθήσουμε με ηχητικά να σας τεκμηριώσουμε όλα αυτά σε λίγο, τώρα με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα, αγαπητοί.

0: εξορθωθεί η λογική, να εξορθολογιστεί ο συναισθηματισμός στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Θα προσπαθήσουμε με ηχητικά να σας τεκμηριώσουμε όλα αυτά σε λίγο. Τώρα με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα, αγαπητέ μου Νίκο. Καλή
1: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να πάρουμε ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα από τον Ανδρέα Δερμιώτη, αφού σας βάλω δύο ηχητικά από τον Νίκο Ανδουλάκη, ο οποίος, με τον οποίο κλείνει και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι, δεν είστε πολλοί, λίγοι, οι οποίοι με προτρέπετε να επαναλαμβάνω διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός, ένα από αυτά που πρέπει να αλλάξει αν πάρει την εκλογή την τρίτη φορά, που δεν το έχει κάνει ως τώρα δηλαδή, το φοβήθηκε, φαντάζομαι ότι πια στην, αν κερδίσει την τρίτη τετραετία, πρέπει να ξεφοβηθεί από ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι, ας πούμε, το 60 μελές και πλέον 65 μελές Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά για αυτά, για τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος θα έρθει στις 9 ο αγαπητός μου Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος θα τα απαριθμίσει άλλη μια φορά, δηλαδή σε μια προσπάθεια να ξεφοβηθεί ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον να τα αναγγείλει, αλλά φοβάμαι ότι ούτε να τα αναγγείλει δεν μπορεί. Ήδη υπάρχουν αριθμίες στην κυβέρνηση, θα τις απαριθμίσω, τα έλεγα στην τηλεόραση νωρίτερα, θα τα απαριθμίσω σε 9 το πρωί, τώρα δεν πρέπει να αλλοξοδρομήσω άλλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη μία λέει θα μειώσω τους φόρους.
2: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.
0: Μάλιστα, αυτό είναι στη μείωση. Πάμε τώρα, τι υπόσχεται ο κύριος Ανδουλάκης ότι μπορεί να το κάνει.
3: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Σε λίγο θα σχολιάσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ήδη στο Ρεθάλωμο. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
4: Καλημέρα, είδα ότι είσαι καταπληκτική παρέα.
0: Μπράβο, να περάσετε να πείτε μια καλημέρα, το καταλαβαίνω. Ναι. Μισό λεπτό όμως τώρα. Νίκο Φιλιππίδη, μειώνω φόρους αλλά αυξάνω δαπάνες, πώς γίνεται αυτό το έργο?
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ακόμα και με τη δική του κοστολόγηση, με την κοστολόγηση του Ανδρουλάκη, θα μαζεύονται τεράστια ποσοστά. Δηλαδή, όπως και να τα δούμε, δηλαδή, ο 13ος μισθός στο δημόσιο, άντε να πούμε ότι δεν είναι τα 3 δις, που προφανώς είναι η συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου, άμα δεχόμαστε, δεν συμφωνούμε για τα νούμερα. Τουλάχιστον τα νούμερα θα πρέπει να συμφωνούμε. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε λοιπόν ότι είναι 1.275 που λέει το ΠΑΣΟΚ 13ος μισθός. Η 13η σύνταξη που είναι...
0: 1.275 είναι 1 δις εννοείς.
1: 1 δις 275. Η 13η σύνταξη είναι λίγο κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια. Άντε να πούμε ότι είναι και η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, στην οποία παρεμπιπτόντως συμφωνώ, κοντά στα 500 εκατομμύρια. Αλλά εδώ έχει την κατάργηση της τεχμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι το λιγότερο. 500 υπολογίζει, κοντά στα 600 είναι το έσοδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες από το τεκμήριό τους. Μαζεύονται μεγάλα ποσά, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Είναι ένα μέτρο πανάκριβο.
0: Δεν βγαίνει λοιπόν το...
1: Ο
0: κύριος Δημιώτης το έχει διατυπώσει πολύ ωραία. Τι έκανε ο Νίκος Ανδουλάκης, κύριε Δημιώτη, κατά την άποψή σας?
5: Λεφτά υπάρχουν. Νίκο, μου επέτρεψε μου.
1: Ναι, ναι,
5: το χειρότερο από όλα που δεν το είπε κανένας. Ρε παιδιά, τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά.

0: Δηλαδή όλοι αυτοί οι μικρομεσαίοι 860.000 μικροεπιχειρήσεις θα τους αυξήσει το κόστος τους κατά 20%, γιατί πρέπει να πληρώνουν το σύνδεσμο μισθούς και δεν θα αυξηθούν οι τιμές.
1: Δηλαδή, γιατί θα πλημιώσει την παραγωγικότητα.
0: Παιδιά, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τετραήμερη εργασία. Θα φτάσουμε στην τετραήμερη εργασία. Αλλά όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα σε μερικά χρόνια. Με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα τέτοια. Αλλά δεν μπορεί σήμερα να ανακοινώσει με τα ίδια λεφτά τετραήμερη. Αυτό για μένα. Απορώ πόσο πέρασε κιόλας. Γιατί έχουμε 860.000 μικροεπιχειρήσεις. Άσε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες τους επιβαρύνει στο κόστος κατά 20%.
2: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
3: Είναι τελείως προφανές ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με το άγχος του Τσίπρα. Για τον Ανδρουλάκη το να είναι δεύτερος είναι ζήτημα προσωπικής πολιτικής επιβίωσης. Κατά συνέπεια δεν έβαλε κανένα φρένο. Η συνταγή μειώνω φόρους, άρα μειώνω τα έσοδα και αυξάνω δαπάνες, είναι συνταγή χρεοκοπίας. Γυρίσαμε στο 2009, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε κατευθείαν για μνημόνιο. Είναι απογοητευτικό. Επίσης το είπα για την υγεία. Ανακοίνωση για την υγεία. Όλα όσα όχι θα κάνουμε, έχουμε ήδη κάνει. Είπα, ας πούμε, θα κάνουμε πρόγραμμα, λέει, διαγνωστικό για τον καρκίνο, τα καρδιακιακά και άλλα νοσήματα σε όλο τον πληθυσμό. Το έχουμε κάνει. Το προλαμβάνω, Σπύρος Δοξιάδης. Θα κάνουμε ένα κέντρο δομών υγείας. Τι έχουμε κάνει? Θα
2: πρέπει να πει τι δεν κάνατε εσείς για να πείτε τα
3: αυτό,
2: θα
3: άλλο, αυτός δεν είπε τι δεν κάναμε εμείς για να τα κάνει. Αυτός επέλεξε να εξαγγείλει αυτά που έχουν ήδη γίνει. Που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν δουλέψανε κιόλας.
2: Αλλά είστε εκτεθειμένοι ως κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη, για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, ενώ τα καύσιμα, το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβεια είναι το ζόρι σας. Το μεγάλο ζόρι.
3: Η ακρίβεια.
2: Εκεί γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση.
3: Πρέπει να είμαι λίγο λογικά. Αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτές τις μέρες που διανύουμε τώρα, έχει μπει η ανθρωπότητα σε μια πολύ περίεργη ατραπό. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υπέστη στρατιωτική πανελευθερία. Οι Χούτι ελέγχουν πλέον τον έλεγχο της Ερυθράς Θαλάσσης. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά τις επόμενες μέρες, είναι λίαν βέβαιον ότι όλα τα πλοία, όχι τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, τα τάνκερ και του ξηρού φορτίου, λέει όλων των υπολείπων αγαθών, θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να φτάνουν στις αγορές ευρωπαϊκές και της Αμερικής. Αυτό τι σημαίνει? Ένα τεράστιο νέο κύμα πληθωρισμού στον πλανήτη Γη. Δηλαδή, έχει κάποια μαγική λύση γι' αυτό, Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Να μιλάμε σοβαρά,
2: ναι,
3: τώρα.
2: Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
3: Η κυβέρνηση θα. Είδα ένα βίντεο που ανέβασε η ομάδα Αλήθειας από τον κύριο Αβέροφ στην Κύπρο. Ο οποίος ανέλησε την επίπτωση του μηδενικού ΦΠΑ στις τιμές στην Κύπρο. Την είδατε το βίντεο?
2: Όχι,
3: του.
2: Δεν το έχω διαφέρει.
3: Δείτε το βίντεο, μα το παίξτε κιόλας. Λέει, παιδιά, μειώσαμε, πήγαμε το ΦΠΑ στο μηδέν. Δεν άλλαξε η τιμή του σε ένα προϊόν σε κανένα ράφι. Δεν άλλαξε. Τρία λέει, το πάνω, τρία το παίρνω και γίνει μηδέν. Δείτε το, αν δεν πιστεύετε εμένα. Ομάδα αλήθειας.
2: Θα το βάλω.
3: Μα αυτά, η Ισπανία επανέφερε το ΦΠΑ που είχε μειώσει. Είναι τελείως προφανές ότι η μείωση του ΦΠΑ από μόνη της δεν μειώνει τις τιμές.
2: Για μία περίοδο, δεν λέει διαρκώς.
3: Μα δεν μειώνει τις τιμές η μείωση
2: του ΦΠΑ. Ναι, το κατάλαβα.
3: Είναι, αν δεν το έχεις καταλάβει αυτό ακόμα, είναι σαν να μην βάζεις τη λογική σου να δουλέψει. Μα δεν το έχετε ζήσει στα καταστήματα, πάτε να πείτε τον καφέ, μειώνεις το ΦΠΑ και ο καφές μένει το ίδιο. Δεν αλλάζει. Παιδιά, αυτά είναι απλά πράγματα. Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για το νέο κύμα πληθυσμού που θα έρθει και θα πάρει. Έχει αφήσει ο Μητσοτάκης την εξέλιξη χωρίς να δράσει. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κοσμοϊστορική
2: υπάρχουν
3: στιγμή.
2: Υπάρχουν περιθώρια, Νίκο, να το κάνει αυτό που λέει ο Υπουργός?
1: Υπάρχουν λεφτά, δηλαδή. Μισό λεπτό. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να μιλάμε επί του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Και το να ανακοινώνουμε και να μπαίνουμε και να βάζουμε και τον πολίτη σε μια λογική ότι έχει λαμβάνει από κάτι το οποίο σε λίγο δεν θα υπάρχει, γιατί πολύ απλά όλα αυτά οδηγούν σε συρρήκνωση οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργούν τέτοιου είδους θέματα. Άρα η απάντησή μου είναι εμέσως σου απαντάω, Άρη. Υπάρχουν τώρα, αλλά καλό είναι να κρατήσουμε για ασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν αργότερα. Για ποιο λόγο? Γιατί μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο χειμώνας δεν έχει μόνο, για παράδειγμα, το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, το οποίο πράγματι έχει επιδεινωθεί, όπως σωστά λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχει το μέτωπο με τα κλειστά διελιστήρια στη Ρωσία. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις από χτες το βράδυ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αποφάσισαν.
2: Να το διαλύσουν το μαγαζί.
1: αποφάσισε να το διαλύσουν το μαγαζί. Ναι. Έχει γενικώς μηνυκά.
2: Η Ουαλία, δηλαδή η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκωτία
3: θα συνεδριάσουν για να πάρουν το ρομαντιό του. Είναι συνέπεια της βλακώδους αποφάσεως του Brexit. Τα τρία αυτά κράτη, η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία, επιθυμούν να ξαναγίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο βασικός,
2: και η Βόρεια Ιρλανδία.
3: Φυσικά. Μάλιστα. Και ο βασικός συνεκτικός ιστός τους που τους σωθεί προς την έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι αυτά θέλουν να ξανακάνουν έτσι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι Βρετανοί ψηφοφόροι με τον Brexit πάνε να διαλύσουν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντί να διαλύσουν την Ηνωμένη Ευρώπη, που λέγανε, να διαλύσουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Το λέω γιατί καμιά φορά πρέπει να καταλάβουν οι ψηφοφόροι ότι η ψήφος είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι. Έκανε την πλάκα μου, έφυγα.
2: Δηλαδή. Χρεώνεστε εκφοβισμό εσείς, ο κύριος Φλωρίδης, διότι λέτε ένα πράγμα εντελώς αυτονόητο, αλλά λέτε.
3: Το γράφει σήμερα πολύ ωραία ο Πρετεντέρης στα Νέα. Λέει, είπε ο Φλωρίδης ότι αυτοί που επιβουλεύονται τη χώρα θα βρουν ευκαιρία να την επιβουλευτούν όταν υπάρχει κενό εξουσία. Σιγά λέει τη σοφία. Μα είπε ο Φλωρίδης, είπε το ιστορικά δεδομένο γνωστό σε όποιον έχει διαβάσει μία σελίδα ιστορίας. Δεν υπάρχει ούτε μία περίοδος παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας που δεν έχει εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Δεν έχει να κάνει με το αν θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Εγώ δεν λέω ότι είσαι υποχρεωμένο να ψηφίσει Μητσοτάκη. Λέω ότι πρέπει να είσαι υποχρεωμένο να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε πολιτική αστάθεια. Αν έχεις άλλη πρόταση με Μητσοτάκη, κάν την. Αλλά το να αφήσει τη χώρα σε ακυβερνησία είναι τρομερά ανεύθυνο.
2: Κύριε Δημιώτη.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά. Εμείς είμαστε πρώτα το 1974, τι ήταν.
3: Μια τέτοια περίοδος.
0: Τι ήταν. Μια τέτοια περίοδος ήταν. Ναι. Από εδώ έγινε.
2: Η άλλη είναι το 96, με τα ίμια.
0: Λοιπόν,
3: ο παπάγος στο κρεβάτι σε κόμμα και κάνανε τα Σεπτεμβριανά. Πώς φύγανε οι Έλληνες από την πόλη.
2: Κύριε Υπουργέ, ευκαιρίες δοθήσεις. Με σαμάνους δεν κάνουμε δουλειά, αλλά οι σαμάνοι υπάρχουν όμως και λανσάρουν την ύπαρξή τους. Θα φτιάξετε το πλαίσιο και πότε.
3: Κοιτάξτε, μία-μία δουλειές. Καταρχάς, ασφαλώς θα φτιάξουμε και γρήγορα. Υπάρχει πλαίσιο. Δεν είναι δεν υπάρχει πλαίσιο. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε να λειτουργεί λίγο πιο αποτελεσματικά, γιατί απεδείχθη στην πράξη ότι δεν υπήρχε κενό. Τι κενό, όταν πήγαινε ο Έλληνας στους ιατρικούς συλλόγους στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η κυρία έπαιρνε το μηχάνημα και το έκλειβε στο μπαλκόνι. Έκλεινε τις κουρτίνες και λέει: εγώ δεν έχω κανένα μηχάνημα. Έβγαιναν οι γιατροί εκεί που κάνουν τον έλεγχο, βλέπαν ένα άδειο γιατρείο παθολογικό.
2: Αλλά οφείλει ο ιατρικός σύλλογος να βλέπει το ίντερνετ όμως. Στο διαδίκτυο αυτοί λέγανε: ελάτε να σας κάνουμε.
3: Και γι' αυτό πήγαν κανένα έλεγχο. Και λέγανε: δεν έχω, το βάζω για λόγους διαφήμισης, για να κάνω βαζαρία. Παιδιά, ήταν απατεώνες.
2: Ναι.
3: Απατεώνες πάντα υπάρχουν.
2: Αλλά εγώ ξέρω ότι στο Λονδίνο, τουλάχιστον από αυτά που μου γράφουν οι άνθρωποι, στο μηνιαίο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου υπάρχουν οι ποινές που επιβάλλουν τους γιατρούς. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή πρέπει
3: όχι,
2: ο Ίσα να φύγει από την συντεχνιακή αντίληψη.
3: Πειθαρχικά συμβούλια υπάρχουν και οι ποινές μπαίνουν και στην Ελλάδα. Δεν ισχύει. Το αν δεν μπαίνουν σε δίκτυο είναι άλλο θέμα. Θα το συζητούσαμε αυτό. Δεν ξέρω
2: αν έχει θέμα.
3: Δεν ξέρω αν έχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγχη, μη λέμε ότι γίνεται. Και στο συγκεκριμένο ιατρείο σε κάθε περίπτωση ενάμεσα όνομα γίνανε τρεις φορές. Άρα πράγματι κάποιος ανησυχούσε για να πάει τρεις φορές. Το ότι αυτοί ήταν απατεώνας. Εντάξει, απατεώνες υπάρχουν πάντα. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή δεν φταίει ο Πατούλης τώρα γιατί έγινε αυτό. Η κυρία φταίει που έκανε αυτή την παράνομη πράξη.
2: Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε
3: Υπουργέ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά.
2: Λοιπόν, Νίκο Φιλιππίδη, Ανδρέα Δρυμιώτη, συνεχίζουμε εμείς για να πάμε στο κύριος μέρος, στο κύριος μέρος της δουλειάς του Ανδρέα Δρυμιώτη χθες, ο οποίος ξεφλούδισε όλη αυτή την ιστορία του περιουσιολογίου, που, το οποίο περιουσιολόγιο και τώρα η ιστορία του φόρου στο 1% των υπερπλουσιών έχει από πίσω την ιστορία του περιουσιολογίου, η οποία δεν είναι καινούρια.
0: Όχι.
2: Αυτό μας υπενθυμίζει ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
0: Ήτανε από τις προγραμματικές δηλώσεις του Τσίπρα του
2: 2015. Μάλιστα. Θα τα πούμε με ηχητικά. Θα τα έχουμε όλα βρει, κύριε.
0: Α, τα έχετε βρει.
2: Τα βρήκαμε μια
1: φορά. Υπόθεση Θηρίδες. Λέγαμε τότε η ιστορία Θηρίδες.
0: Οι Θηρίδες έγιναν αργότερα, Νίκο μου. Τη είπε η Βαλαβάνη ήταν που είπε ότι θα πηγαίνετε και στις Θηρίδες για να μπορείτε να παίρνετε ό,τι θέλετε εκτός από μετρητά.
2: Το περιουσιολόγιο το είπε ο Τσίπρας το 2015 και το υπενθυμίζει ο Ανδρέας Δημιώτης και θα το ακούσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, πάω σε διάλειμμα.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
6: Star FM 933.
7: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
1: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Παραλαιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μασονάκη στην Οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίει στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος προκειμένου αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι εντωμεταξύ απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα νωρίς το πρωί, τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές, μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λεύμα που ημιβυθίστηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Χρόνια πολλά Σταυρούλα, χρόνια πολλά Σταύρο. Έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή, μεγάλη γιορτή πράγματι του Τιμίου Σταυρού. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και ο δρόμος σας ανοιχτός στα πάντα. Να είστε υγιείς και δημιουργικοί και δυναμικοί πάντα. Λοιπόν, πάμε κύριε Νικόλη Μιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
6: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Έχουμε, εφόσον αρχίζουν τα σχολεία, έτσι, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στο λεκανοπέδιο, σχεδόν σε όλους τους δρόμους του λεκανοπεδίου. Τι θέλετε?
7: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
9: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: συζήτηση προηγουμένως για την περίφημη αυτή μείωση ή όχι του ΦΠΑ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε ένα πέρασμα από την εκπομπή, αναφέρθηκε στα όσα είπε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, Κύπριος πολιτικός.
11: Νομίζω είναι υπουργός.
5: Και υπουργός, έτσι. Ως προς τον μηδενισμό του ΦΠΑ, τον οποίο δοκίμασαν στην Κύπρο, για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
13: Τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
14: 3 τον παίρνω.
13: 3 τον παίρνεις. Είναι μηδενικό το ΦΠΑ στο κρέας. Μηδενικό το ΦΠΑ στον καφέ, στο ζάχαρη. Αυτό δεν μετακυλείται στους πολίτες. Ούτε ένα εστιατόριο, ούτε μια καφετηρία, ούτε ένα σούπερ μάρκετ μείωσαν την τιμή του προϊόντος με 5%. Δηλαδή, εάν ο καφές...
14: Τώρα που το λέτε, έχετε δείξει.
13: Δηλαδή, τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
14: 3 τον παίρνω.
13: 3 τον παίρνεις. Άρα, κανένα όφελος. Και αυτά στο τέλος του χρόνου μιλάς για εκατοντάδες εκατομμύρια που αν αυτά στοχευμένα τα μοίραζε στα οικοκυριά από 2 μέχρι 4.000 στο κάθε οικοκυριό, μα μπορεί για κάποιον που παίρνει 100.000, τι είναι 4.000, για κάποιον που το εισόδημα του είναι 18 και 20.000 να πάρει επιπρόσθεση 4.000 και να μην έχει να πληρώνει τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Μεγάλη ιστορία. Δεν χρειάζεται εμφάνταστες ιδέες, χρειάζονται απλοποίηση του τρόπου που λειτουργούμε και παίρνουμε αποφάσεις σε αυτόν τον τρόπο.
5: Αυτή είναι και η γνώμη του Πρωθυπουργού, Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα.
11: Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το έχει θίξει κανείς με το ΦΠΑ. Έχουμε 45 εκατομμύρια τουρίστες.
15: Αυτό. Και εγώ είναι εκείνο το βασικό.
11: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά.
15: Ανδρέα και Άρη, το 2011 και 2012 η συζήτηση με τους θεσμούς ήταν το πρώτο που διαπιστώσανε. Τι έχετε ως πρωτοπαραγωγική πηγή, τον τουρισμό.
11: Τον τουρισμό.
15: Τον τουρισμό, τίποτα. Διαπιστώσανε λοιπόν ότι υπήρχαν τότε τα γνωστά μηχανάκια που τιμολογούσαν απευθείας εξωτερικό, ένα χαμηλό φόρο κατανάλωσης και ότι είπαν πρέπει να βρούμε τρόπο να πάρουμε τα λεφτά από τον τουρισμό. Με κάποιο τρόπο. Και άρχισαν τότε να χτίζεται ένα φορολογικό σύστημα πάνω στα έσοδα από τη βασική πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας. Από αυτό ζούμε και τα φορολογικά έσοδα συμβάλλουν πλέον.
5: Φύγαμε, Νίκο και Ανδρέα. Φύγαμε. Λοιπόν. Ο κύριος Δρυμιώτης έγραψε χθες ένα καταπληκτικό άρθρο στην Καθημερινή, στο άρθρο που διατηρεί κάθε στο κομμάτι των σωμών σελίδων που διατηρεί πάντα τη θέση του, καθηγητική, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Λοιπόν. Κύριος Ανδρέας Σαουλίδη, Αντώνης Σαουλίδης, ήταν κάποτε Πασόκ, τώρα είναι Ελασίτης. Πήγε με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε.
16: Μιλάμε για 1500 αφημεία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημεί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημεί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
5: Τι πράξη έκανες, αγαπητέ Ανδρέα?
11: Δυστυχώς δεν υπήρχε κανείς να του απαντήσει εκεί.
5: Σωστά υπόθηκαν αυτά, βέβαια.
11: Σωστά. Εγώ έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1500 αφημί κάνει 2.667.000. Πρέπει να πληρώνει. Δηλαδή για κάθε ένα φορολογούμενο ο οποίος έχει έσοδο πάνω από 900.000 θα του πάρουμε όλο το έσοδο μέχρι τις 2.600 και θα μας χρωστάει από πάνω. Δηλαδή, παιδιά, οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από...
5: Συνεχίζουμε. Στέφανος Κασελάκης.
11: Α, ο Κασελάκης αυτό. Και αυτό.
17: Ένας μισθωτός που έχει εισόδημα 26.000 ευρώ πληρώνει παραπάνω φόρο εισοδήματος από έναν επιχειρηματία που έχει μέρισμα 1.000.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο.
11: Εδώ είναι άλλη παρεξήγηση. Ναι, με πληρώνει μέρισμα 5% ο άνθρωπος αυτός στα μερίσματα, αλλά έχουν ήδη φορολογηθεί κατά 22% τα κέρδη των επιχειρήσεων. Δεύτερον, είναι εντελώς παραπιστικό το παράδειγμα του, γιατί λέει ποσοστιαία, λέει, πληρώνει παραπάνω, δηλαδή επειδή είναι το 5% σε σχέση με το 20% της φορολογίας. Δηλαδή, άλλο ένα παραμύθι το οποίο λέγεται στην... Αυτά έχω επισημάνει στο...
5: Πάμε. Τσίπρας 2015.
18: Προχωράμε στην καταγραφή των περιουσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του περιουσιολογίου που θα δίνει σαφή εικόνα για την φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.
5: Μάλιστα. Σε λίγο έχω τα ηχητικά που θα αναλύσουμε την εκδοχή του πατριωτικού φόρου, εκδοχή 26. Αλλά ένα-ένα. Νίκο, έχεις κάτι να πεις έως τώρα?
15: Δεν έχουμε απεριστολόγιο, και δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση ήταν το 15 στο 19.
5: Γράφει ο Ανδρέας. Γράφει ο Ανδρέας Δημιώτης. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, το 1990, φόρος περιουσίας υπήρχε σε 16 χώρες μέλη του ΩΣΑ. Σήμερα υπάρχει αυτός ο φόρος μόνο σε 3. Σε Γαλλία.
11: Και οι μπόρους.
5: Ναι.
11: Και οι μπόρους.
5: Σε Γαλλία, Νορβηγία και Ελβετία. Ιδού η λίστα με τις χώρες που τον κατήργησαν και το έτος κατάργησης. Η Αυστρία το 1994. Η Δανία και η Γερμανία το 1997. Η Ολλανδία το 2001. Η Φιλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο το 2006. Η Σουηδία το 2007. Η Γαλλία το 2018. Περιορισμός στα ακίνητα. Ο ίδιος ο ΩΣΑ συνοψίζει τους λόγους κατάργησης ως κινδύνους φυγής κεφαλαίων, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, στενές βάσεις και εξαιρέσεις που υπονόμευσαν την αναδιανομή, υψηλό διοικητικό κόστος και σχετικά περιορισμένα έσοδα.
11: Τι άλλα, όταν οι άλλοι τα δοκίμασαν και απέτυχαν, γιατί εμείς να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε?
5: Ωραία. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στοιχείο που καταλήγει ο Ανδρέας Δημίως, δεν θα το πούμε ακόμη. Νίκο, έχεις να πεις κάτι εδώ σε αυτό το σημείο, να προχωρήσω?
15: Δεν μπορεί να προχωρήσει περισσολόγιο, δεν μπορεί να προχωρήσει προβόλα τέτοιος φόρος που συζητάμε, δηλαδή φόρος για τα υψηλά εισοδήματα, για τις μεγάλες περιουσίες, αν δεν υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Μιλάμε τώρα για μια ανοησία. Υπάρχει ανταγωνισμός χωρών να προσφέρουν τους καλύτερους συντελεστές προκειμένου να προσελκύσουν το χρήμα. Και όποιος ανόητος αποφασίσει να κινηθεί στο αντίθετο ρεύμα, θα τους χάσει και η χώρα τους θα φτωχύνει. Είναι τόσο απλό το πράγμα.
5: Μην πεις τον επιλογό σου.
11: Δεν θα τον πω τον επιλογό. Νίκο, αυτή είναι η κατάληξη του άρθρου μου.
5: Ναι. Γι' αυτό λέω μην πει τον επιλογό. Πάμε. Ανεβαίνει ο Τσίπρας παρακάμπτοντας τη σειρά πριν από τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Ας πάμε να δούμε τι λέει. Ναι.
14: Φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Γι' αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
5: Πολύ ωραία λόγια και τα λοιπά. Ναι.
11: Και ύστερα μου λέτε ότι έκανε rebranding και έμαθε. Δεν έμαθε
15: απολύτως.
5: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
15: Μια ερώτηση προβληματισμού, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει. Όταν λέμε πατριωτικός φόρος, εννοούμε ότι είναι πατριώτες αυτοί που θα φτιάξουν τον νόμο ή αυτοί που θα πληρώσουν?
11: Αυτοί που θα πληρώσουν.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα.
15: Γιατί από αυτό που ακούσαμε καταλάβαμε τον άποδο.
5: Ναι, λοιπόν, καλείται ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών Γιώργος Παπάς, νέο Αστέρι. Το είναι από τους καινούριους που τον έχει εισάγει εδώ τον τελευταίο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας και αναλύει στο Μέγκα την πατριωτική εισφορά.
19: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
20: Άρα συγκεκριμένο θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πώς έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
19: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
20: Και άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς?
19: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων.
21: Πλούσιος ποιος θεωρείτε, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
19: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα. Έχει,
20: ναι,
19: δηλαδή,
20: αλλά σας πω με ένα κριτήριο δεν θα είναι αυτό το 1%, ναι. Με κάποιο κριτήριο δεν είναι? Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
19: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο.
21: Αλλά δεν είστε έτοιμοι. Αλλά δεν το έχετε αυτό.
19: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
20: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
19: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
5: Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη Αντρέα, μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό. Είναι καθηγητής. Να ξέρετε ότι διδάσκει σε φοιτητές και φοιτήτριες.
11: Επέτρεψε, ναι. Αυτός είναι ο ίδιος ο οποίος έκανε την εξής ιστορία. Θα δώσουμε, λέει, 5.000 ευρώ σε 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο που ζουν μακριά από τα σπίτια τους. Και έκανε και το λογαριασμό 5 επί 80 κάνει 400. Και για 4 χρόνια διέρεσε το 400 αντί να το πολλαπλασιάσει και έκανε το ετήσιο κόστος είναι 100 εκατομμύρια αντί για 1 δισεκατομμύριο 600.000. Εγώ σε κάποια εκπομπή την Κυριακή το περιέγραψα όπως αλλιώτικα αυτό. Είναι η οικονομία του Καραγκιόζη.
5: Ναι, μισό λεπτό. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη δεύτερη φορά ο Αλέξης Τσίπρας και δίνει συνέντευξη τύπου και λέει για τον Πατριωτικό Φόρο.
0: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
11: Λοιπόν, αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει λεχθεί ποτέ. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Το διάρρη είναι περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνεχώς αυξάνει η αξία του. Η κατάσταση στην τράπεζα συνεχώς μειώνεται η αξία λόγω πληθωρισμού. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από οικονομικά. Τι τα θέλουν για να κατέβουν.
5: Έρχεται λοιπόν ο καθηγητής Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομέαρχης οικονομικών, μετά τη συνέντευξη τύπου, είναι ο ίδιος που ακούσατε προηγουμένως και λέει τα εξής στην ΕΡΤ.
1: Θα φέρουμε το περιουσιολόγιο, θα το καταρτήσουμε, έχει μια δύσκολη δουλειά και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που η ρίστο εμπαρόδο δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
22: Ξέρεις, είχατε κάνει μια έτσι αναφορά, άρα λέτε δεν είναι θηρίδες, δεν είναι κοσμήματα, δεν είναι δαχτυλίδια.
1: Εμείς πολλές φορές, επειδή είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πολλές φορές επεξηγούμε περαιτέρω νομίζοντας ότι μιλάμε σε φοιτητές. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι διεθνώς υπάρχουν. Το περιουσιολόγιο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα στις υπόλοιπες χώρες.
22: Ναι.
1: Η βάση φορολόγησης όμως θα είναι η ακίνητη και η κινητή περιουσία, όπου κινητή περιουσία μιλάμε για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
22: Επειδή έφερε το παράδειγμα με τις καταθέσεις των 5 εκατομμύριων, μπορεί να μπει κάποιος φόρος στις υψηλές καταθέσεις, για παράδειγμα, κύριε Παπά.
1: Η πατριωτική εισφορά μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
22: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
1: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
5: Λοιπόν, σε ακούω μισό λεπτό για αυτό το περιουσιολόγιο, Νίκο, πώς μπορεί να καταρτιστεί, για να πάμε στον επίλογο για αυτό το σκέλος του Ανδρέα Δελμιώτη. Ορίστε.
15: Πληροφορίες πολλές υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν. Δεν το συζητάμε και ήδη υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, όσοι κάνουμε αποθενέσκες, έχουμε ήδη αποκαλύψει τα πάντα. Ό,τι έχουμε. Και είμαστε πολλοί, γιατί είναι μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων, τα σώματα ασφαλείας, οι δημοσιογράφοι, η δικαστική λειτουργία. Είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες των υπόχρεων. Τα στοιχεία υπάρχουν. Το θέμα είναι αν καταλαβαίνουμε και αν τι είναι αυτά τα στοιχεία και αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, ακούστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελλάς ότι το 1% των καταθετών ελέγχει το 46% των καταθέσεων. Και σε αυτό μέσα το 1% δεν μας είπε τι υπάρχει, στο οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι είναι 31,7 εκατομμύρια καταθέτες. Δεν είναι τόσοι οι Έλληνες πολίτες. Κάθε ένας έχει πολλούς λογαριασμούς. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν νομικά πρόσωπα, υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχει το σύμπαν, υπάρχουν επίσης...
5: Δεν αντέχει ο Ανδρέας, δεν αντέχει.
11: Νίκο, μην πας μακριά. Γιατί το κατήρισαν οι άλλες χώρες.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα.
11: Για μένα αυτό είναι
5: επίλογος,
11: για μένα.
5: Επίλογος. Πάρτε παράδειγμα, λέει ο Δερμιώτης, στο Μονακό. Πρακτικά εκεί δεν υπάρχει κανένας φόρος για τους κατοίκους εκτός από τους Γάλλους. Μάλιστα. Θα διαρωτάστε τότε πώς μαζεύει λεφτά το κράτος αφού δεν έχει φόρους. Σας το φύλαγα για έκπληξη, γράφει ο Δημιώτης στην Καθημερινή. Τα σημαντικότερα έσοδα του κράτος στο Μονακό που δεν έχει φόρους είναι ο ΦΠΑ που αντιπροσωπεύει. το 51,5% των συνολικών εσόδων, παρά το γεγονός ότι ο βασικός συντελεστής για υπηρεσίες και αγαθά είναι 20%, ενώ η εστίαση έχει 10%, τα βασικά τρόφιμα 5,5% και ορισμένα είδη όπως φάρμακα και εκδόσεις 1,5%, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Τότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια σύγκριση, το Μονακό εισπράττει 31.130 ευρώ ΦΠΑ ανακάτοικο και η Ελλάδα μας 2.539 ευρώ ανακάτοικο, που τεκμηριώνει ότι καλύτερα να προσελκύεις τους πλουσίους παρά να τους διώχνεις.
11: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και πάμε εμείς να ανακαλύψουμε ξανά. Όταν 16 χώρες το δοκίμασαν πριν από 20 χρόνια και απέτυχαν και το κατήργησαν, γιατί να εμείς να πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε σε αυτό το πράγμα? Το μόνο πράγμα που πέτυχαν όλοι αυτοί ήταν οι πλούσιοι να φύγουν, γιατί οι περισσότεροι πλούσιοι από αυτούς είτε τα σπίτια τους θα τα έχουν σε κάποιο trust ή σε κάποια offshore εταιρεία. Λοιπόν, και το μόνο πράγμα που θα κάνουν θα πατήσουν ένα κουμπί και θα γίνουν φορολογικοί κάτοικοι κάποιας άλλης χώρας, η οποία και θα ζει καλύτερα από αυτούς. Δηλαδή, σώνει και καλά, θέλουμε. Ξέρετε τι γίνεται? Όλοι μιλάνε για αυτή την, να καταργήσουμε τις ανισότητες. Δεν καταργούνται οι ανισότητες. Επειδή όλοι δεν μπορούν να γίνουμε πλούσιοι, κατάργηση των ανισοτήτων σημαίνει όλοι να γίνουμε φτωχοί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
5: Λοιπόν, αυτό το είπε ο Λένιν. Πολύ ωραία λέει ο Ανδρέας Δημιώτης και με αυτό κλείνουμε. Όταν ρωτήθηκε γιατί ταξιδεύει ο ίδιος πρώτη θέση με το τρένο, απάντησε: μετά την Επανάσταση όλοι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Είδαμε το αποτέλεσμα. Στη ζωή μας, δόξα τω Θεώ.
11: Γι' αυτό και απέτυχε η Σοβιετία, ενώ στην Αμερική, που το όνειρο είναι να γίνουν εκατομμυριούχοι, είναι The American Dream. Και γι' αυτό και έχει επιτύχει μια χώρα, ο καπιταλισμός εναντί του κομμουνισμού.
5: Νίκο, τελικά σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Δημιώτη, για την παρουσία σου σήμερα. Πολιτικά θα μιλήσουμε.
11: Δεν μ' άφησες να πω την ιστορία του Καραγκιόζη.
5: Πες την. Νίκο, μισό λεπτό.
11: Λέει ο Χατζημάτης στον Καραγκιόζη, ο Νιόνιος, σου λέει ο Καραγκιόζη μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Καραγκιόζης στον Νιόνιο, του λέει μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μόνο μία, πάρ' την. Του λέει ο Καραγκιόζης, κοίτα, του λέει, μου χρωστάει 1 λίρα, σου χρωστάω 1 λίρα, είμαστε μπάτσι.
5: Αυτό υπάρχει, μπήκε σε ταινία αυτό, έτσι, σε ελληνική ταινία, ακριβώς.
11: Οι λογαριασμοί που άκουσε σήμερα κάτι τέτοιο είναι.
5: Νίκο, τελικά τα 7,5 δις του Τσίπρα δεν είναι σε την τετραετία, είναι στο έτος αποκάλυψε ο κύριος Κουτεντάκης. Δηλαδή εκεί αγγίζουν την τελειότητα αυτοί οι ελασίτες.
15: Ναι, είναι ακριβώς.
5: Το έχω και συγκριτικό αυτό, αλλά πρέπει να κάνω διάλειμμα τώρα, δεν το προλαβαίνω.
15: Το
5: έβγαλε ο Δημήτρης Τάκης στο Άξιον. Είχαν τον Κουτεντάκη προχθές και του λέει, και λέει ο Κουτεντάκης, να το ακούσουμε μισό, 29 δευτερόλεπτα είναι, παρακαλώ. Λοιπόν, Κουτεντάκης Άξιον, 7,5 δις. Πάμε.
22: Άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
2: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψουν. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
15: Α, οι ετήσιες 7,5.
2: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
15: κριτήρια. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
22: Γιατί έτσι το έχουν.
15: Άρα είναι.
2: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
15: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
5: Το ανέκδοτο είναι αυτά που είπε ο Τσίπρας στην ένταξη τύπου, παρακαλώ.
3: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις.
5: Φαντάζομαι, κυρίες και κύριοι, έχετε ψυχαγωγηθεί για Δευτέρα. Νίκο, μια κουβέντα πρέπει να κλείσω, τα έχω τεινάξει όλα στον αέρα.
15: Σχεδόν όλα αυτά που συζητάμε είναι πιστωτικό γεγονός. Αν αυτό προκύψει ως κοινικό μετά από τις εκλογές.
5: Πιστωτικό γεγονός, τι εννοείς, Νίκο, δεν είναι τόσο εύκολο.
11: Πτώχευση.
5: Σε μια κοινωνία που πιστεύει στο σαμάνο ο γιατρό, τι θα πει
15: πιστωτικό γεγονός? Σημαίνει ότι βγαίνουμε εκτός λογαριασμών, βγαίνουμε εκτός.
5: Ναι. Πτώχευση, αυτό που λέει η χρεοκοπία, αυτό που λέει ο Ανδρέας.
15: Θα αρχίσω να βαράνει καμπάνες.
5: Καλημέρα σας, Νίκο. Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Κύριε Δημιώτη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ.
5: Διάλειμμα πρώτο εδώ.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
0: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Παλαιό Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρέει από εχθές το απόγευμα στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον Ακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μικροβιότητας αλλά και για ένα νέο app application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια για τις ιατρικές πράξεις όπου επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται για κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούζ. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτερη Τζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους επεισόδιους στο Beach Bar ήταν ο Αλκέτερη Τζάι που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές του Δαμοκού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Χωρίς αισθήσεις τους εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου εχθές στη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά και χωρίς το Πασόκ να είναι πρώτο. Με την πρόταση εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορία συνεχίζεται σήμερα στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχηθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Το αίτημα προέκυψε μετά από την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της ορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διενυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλεμάρμονο Παναθηναϊκό Στάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθούν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη μία συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξ του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ για τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη σε Ντούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάβη του Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε στον Ερυθρό, του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα?
2: Όχι εγώ, η Ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενάς.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Πολλά από τα οποία ήδη βρισκόσαστε στο σχολείο σας. Πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς η σημερινή. Την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό, τα εγγένεια που λέμε. Σήμερα λειτουργεί κανονικά το κατάστημα. Και δεν το λέω ειρωνικά, καθόλου, προς Θεού. Τα κεφάλια σιγά σιγά μπαίνουν μέσα. Τα έχουμε πει πολλές φορές, από Αύγουστο χειμώνα, τα ξέρετε εσείς αυτά. Στα γρεβενά συμβαίνουν. Αλλά από ό,τι βλέπω και σε άλλες περιοχές της χώρας πέφτει η θερμοκρασία. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Πότε ήρθε και αυτή η Δευτέρα? 14 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Μισιάσαμε το Σεπτέμβρη. Πώς περνάει έτσι γρήγορα ο καιρός, Ο χρόνος τρέχει σαν το γάργαρο νερό. Γράφαμε στις εκθέσεις μας όταν πηγαίναμε στο δημοτικό, αν θυμόσαστε οι μεγαλύτεροι. Δεν ξέρω τι γράφουν σήμερα τα νέα τα παιδιά. Πάντως ο ήλιος, αυτό το ξέρω σίγουρα, ξεκίνησε την βόλτα του σήμερα 6 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αφήσει 25 λεπτά πριν τις 8, 12 ώρες και 29 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Παραμένει πάντως κατά 29 λεπτά η ημέρα μεγαλύτερη από τη νύχτα ακόμη. Λοιπόν, σήμερα είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού και επίσης του Αγίου Θεοκλέους του Μάρτυρος. Έχουν την τιμητική τους σήμερα οι Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλια. Και χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν τα γενέθλιά τους, βεβαίως, αλλά και στους Σταύρο, Σταυριανό, Σταύρακα, Σταυράκιο, Σταυρί, Σταυράκι, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα και Σταυρία. Σήμερα που έχουμε σελήνη 3,3 ημερών και στην στήλη μας που γράφουμε στον Αετό για το ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα του Στέλιου Καζαντζίδη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα, πότε πέρασαν τόσα χρόνια, το 2001, παρακαλώ. Και επίσης να σας πω πως σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας η Ειρήνη Παπά, η μεγάλη τεράστια Ελληνίδα ηθοποιός, το 2022. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, είπαμε, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχουμε σήμερα, όπου πριν πάω στα του καιρού να σας πω μερικά πράγματα, ότι η σημερινή ημέρα, τι έχει στους Ιερούς Ναούς, έχει την διανομή του Βασιλικού. Είναι μια παράδοση η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική έβρεση του Ιερού Συμβόλου. Το συγκεκριμένο φυτό φέρει ισχυρούς συμβολισμούς και συνδέεται με πρακτικές της λαϊκής παράδοσης. Τι λέει τώρα να σας πω η ιστορία και ποιος είναι ο συμβολισμός του Βασιλικού, διότι σήμερα δίδεται βασιλικός στους Ιερούς Ναούς με το που τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Κάντε τον κόπο, ελάτε εδώ απέναντι από το Star FM σε λίγα λεπτά από τώρα για να πάρετε τον Βασιλικό. Εμείς θα κάνουμε εκπομπή, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και αν θα μείνει. Περάσαμε πάντως, ανάψαμε το κεράκι μας νωρίτερα. Να σας πω ότι η έβρεση από την Αγία Ελένη, λέει η εκκλησιαστική παράδοση, λοιπόν, κατά τις ανασκαφές στα Ιεροσόλυμα, εκεί η Αγία Ελένη οδηγήθηκε στο ακριβές σημείο που βρισκόταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός, ακολουθώντας το έντονο και χαρακτηριστικό άρωμα ενός φυτού που κάλυπτε το έδαφος. Και το ευωδιαστό αυτό φυτό πήρε το όνομα Βασιλικός, ακριβώς επειδή φύτρωσε στο χώμα που σκέπαζε το σύμβολο του Βασιλέως των Βασιλευόντων, του Ιησού Χριστού λοιπόν. Τώρα οι πιστοί, τώρα σύμφωνα με τα έθιμα και την λαϊκή παράδοση, οι πιστοί παραλαμβάνουν τον ευλογημένο Βασιλικό από τον ιερέα για να τον μεταφέρουν στα σπίτια τους ως ευλογία. Και μέσα στον χρόνο η πράξη αυτή συνδέθηκε με συγκεκριμένα οικιακά έθιμα. Σε μερικές περιοχές, ή μάλλον σε πολλές περιοχές, οι νοικοκυρές χρησιμοποιούν τα αγιασμένα κλωναράκια του Βασιλικού για να σταυρώσουν και να δημιουργήσουν, να πιάσουν δηλαδή το νέο προζύμι της χρονιάς, χωρίς να χρησιμοποιήσουν καθόλου έτοιμη μαγιά. Αυτό είναι για το νέο προζύμι. Ενώ μια παλαιότερη συνήθεια
που διατηρείται μέχρι σήμερα θέλει τους πιστούς να τοποθετούν τα κλονάρια σε ένα ποτήρι με νερό. Όταν αυτά βγάλουν ρίζες, θα μεταφυτεύουν στις γλάστρες του σπιτιού, διατηρώντας έτσι το ευλογημένο αυτό φυτό ζωντανό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο μεταξύ, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε μια αυστηρή δίαιτα, η οποία είναι εισάξια με τις Μεγάλης Παρασκευής, παρακαλώ. Η νηστεία λοιπόν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η σημερινή ημέρα δηλαδή 14 Σεπτεμβρίου, θεωρείται από τις σημαντικότερες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ακούστε, νηστεύουμε με ξηροφαγία, εκτός κι αν πέσει Σάββατο ή Κυριακή, οπότε καταλύουμε ίνο και έλαιο. Η Εκκλησία έχει θεσπίσει, ακούστε, τρεις ημέρες απόλυτης νηστείας, οι οποίες δεν εντάσσονται σε μεγάλες περιόδους νηστείας, αλλά τηρούνται ξεχωριστά. Η πρώτη είναι στις 5 Ιανουαρίου, είναι παραμονή Θεοφανίων, λόγω της σπουδαίας εορτής που ακολουθεί. 29 Αυγούστου έχουμε την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, είναι η μέρα θλίψης για τον βίαιο και άδικο θάνατό του, και η σημερινή ημέρα είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εορτή με βαρύτητα αντίστοιχη της Μεγάλης Παρασκευής, παρακαλώ, η σημερινή ημέρα. Αυστηρή νηστεία, παρακαλώ. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Εκκλησία αυτά. Και η παράδοση βεβαίως. Κλειστά θα είναι σήμερα από τα φαρμακεία σε Αττική, καθώς η ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού αποτελεί επίσημη αργία για τον κλάδο των φαρμακοποιών. Και σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας, έχει οριστεί ως επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Για την Αττική μιλώ, για Αγρεβενά δεν έχω κάποια ενημέρωση. Θα υπάρχουν βεβαίως για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι, να προμηθεύονται τα φαρμακά τους, τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Λοιπόν, που πάμε? Πάμε στα του καιρού. Για να σας πω ότι έχουμε πτώση, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Αυτά φέρνει σήμερα ο καιρός. Και η εβδομάδα σε πολλές περιοχές ξεκινά με ισχυρούς ανέμους. Ο καιρός λοιπόν σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το meteo.gr, είναι το site του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο συνεργαζόμαστε και αναφερόμαστε αρκετά συχνά σε στοιχεία που μας δίνει. Λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα. Λοιπόν, να πούμε ότι σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στα νότια της χώρας. Πάμε σε θερμοκρασίες, ξεκινώ με Δυτική Μακεδονία. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 26. Παρακαλώ, θυμάστε προηγούμενες μέρες και όχι πολύ μακριά, λέγαμε 35, 36, για φάει ένα 26 τώρα και κάτσε καλά. Λοιπόν, στην Δυτική Μακεδονία είπαμε η ανώτερη σήμερα 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη έως 29, στον Κάμπο έως 31, στην Ήπειρο 27-29, στην υπόλοιπη χώρα έως 31 βαθμούς, στα Επτάνησα έως 30, στα νησιά, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, βόρειο-βόρειο-δυτική, μέχρι 5 μποφόρ και σε Αιγαίο και σε Ιόνιο βλέπω. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, στο κέντρο των Αθηνών να σας πω πιο σωστά, 29 βαθμοί σήμερα. Και στην συμπρωτεύουσά μας, στη Θεσσαλονίκη μας, θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι θα γίνουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Πάμε στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteopali.gr που σας έλεγα. Και τα στοιχεία βέβαια που σας δίνουμε έρχονται από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Γρεβενών, εκεί που φιλοξενείται ο μετεωρολογικός σταθμός. 14,4 παρακαλώ είχαμε στις 9 και 10 ώρα Ελλάδας. 14,4. Χαμηλότερη θερμοκρασία, παρά πολύ λίγο μονοψήφιο. Στις 8 παρα 10 είχαμε 10,3 βαθμούς, για 0,3 λοιπόν θα πέφταμε, θα πηγαίναμε σε μονοψήφιο νούμερο.
Να δούμε τις προηγούμενες ημέρες τι έγινε. Χθες ανώτερη θερμοκρασία στις 6, 28,5 παρακαλώ. Και το Σάββατο είχαμε 33,8. Την Παρασκευή 34,9. Πάντως χαμηλότερη θερμοκρασία μέχρι στιγμής για τον μήνα που διανύουμε είναι η σημερινή, 10,3 βαθμούς. Και μπράβο μας, να πούμε. Και μπράβο μας, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα του meteopali.gr. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών και βλέπω σήμερα ανώτερη θερμοκρασία στους 26, καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα μετά τις 9 το βράδυ. Η μέρα αύριο ξεκινά με λίγα σύννεφα, αρκετά σύννεφα στη διάρκεια της ημέρας, συννεφιά μετά το μεσημέρι, 26 βαθμοί αύριο η ανώτερη, όπως και σήμερα λοιπόν. 26-26 με αρκετά σύννεφα και συννεφιά αύριο, γιατί είναι άλλη κατηγορία, κατηγορία αρκετά σύννεφα, και υπάρχει και άλλη κατηγορία με συννεφιά. Λοιπόν, την Τετάρτη 25 πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία, φτιάχνει, μάλλον εξαφανίζονται τα σύννεφα, θα έχει πολύ λίγα σύννεφα την Τετάρτη, καθαρός ουρανός, το βράδυ κάποια σύννεφα, 25 όμως η θερμοκρασία. 28 την Πέμπτη καθαρίζει ο ουρανός, την Παρασκευή είναι μακριά βέβαια από τώρα, με αραιή συννεφιά φτάνουμε στους 29, το ίδιο και το Σάββατο. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής, αφήνουμε τα του καιρού. Για να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που ο Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρισκόταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Καστελόριζο, από όπου θύμισε το διάγγελμα του Γιώργου Παπανδρέου, με το οποίο η χώρα τότε, αν θυμόσαστε, εισήλθε στην δεκαετή περιπέτεια των μνημονίων, όπως γράφει ο Γιάννης Καντέλης σήμερα στο iEfημερίδα.gr. Ο εορτασμός των 83 ετών από την απελευθέρωση του νησιού την Κυριακή έδωσε την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να αντιπαραβάλει το τρίπτυχο σιγουριά, συνέπεια και σταθερότητα, την ίδια μέρα που κατά την κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκης γύριζε τον χρόνο πίσω στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «Δώστα όλα». Λοιπόν, να πούμε ότι η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά επέλεξε να μην εστιάσει μόνο στο μήνυμα προς την Άγκυρα. Την αξιοποίηση ως ένα συμβολισμό για το πέρασμα από μια πολύχρονη και σκληρή δοκιμασία για τη χώρα, στην ανάπτυξη και στην δυνατότητα του κράτους να βελτιώνει την καθημερινότητα. Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων, είπε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει πως σήμερα και εδώ όπως σε όλη την Ελλάδα τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά, και ως απόδειξη να εξαγγείλει την βελτίωση των υποδομών στο νησί και μέτρα για την προσέλκυση γιατρών, εκπαιδευτικών και ένστολων που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες, όπως και κίνητρα για την εγκατάσταση νέων μόνιμων κατοίκων. Είπε πολλά, δηλαδή έδωσε πολλά, τουλάχιστον για το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σας είπα πριν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις, μάλλον για τις δημοσκοπήσεις που έρχονται και θα είναι αρκετές τις επόμενες ημέρες, στη Χαριλάου Τρικούπη, στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή, θέλουν να δουν τα ποσοστά τους να ενισχύονται και του Τσίπρα να μειώνονται ή να παγώνουν, προκειμένου να μειωθεί η διαφορά και να ανοίξει ξανά χώρος για να πλασαριστούν στην δεύτερη θέση. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη πριν την 28η Οκτωβρίου, προκειμένου να κλειδώσει τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στη συμπρωτεύουσα. Να σας πω μερικά ονόματα τώρα. Το ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης θα είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει το πρώτο, το απόλυτο μάλλον αν θέλετε, crash test της διεύρυνσης. Σε αυτό θα βρίσκονται η Ράνια Θρασιά και ο Πέτρος Παπάς, που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εκεί θα είναι και ο Μιχάλης Χουρδάκης που είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας. Έτσι και οι τρεις θα είναι για πρώτη φορά υποψήφοι με το ΠΑΣΟΚ. Και την ίδια ώρα εκτός ΠΑΣΟΚ βρίσκονται οι τρεις πρώτοι των προηγούμενων εκλογών, καθώς ο Χάρης Καστανίδης έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ έπειτα από σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Αντώνης Σαολίδης είναι πλέον στέλεχος του κόμματος του Τσίπρα και ο Γιάννης Μαγκριώτης δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Τώρα στο πεδίο των μεταγραφών, θέμα ημερών θεωρούνται οι επίσημες ανακοινώσεις ένταξης στο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Αποστολάκη, αν θυμόσαστε, του Ναύαρχου, τι ήταν, Ναύαρχος, ήταν με τον Αλέξη, πήγε με τον με τον Κασελάκη μάλιστα, και τώρα βλέπουμε να ανήκει στο ακροατήριο των ομιλιών του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήταν και στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και ενός άλλου ονόματος, του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Οι δύο προς το παρόν ανεξάρτητοι βουλευτές επιβεβαίωσαν τα σενάρια μετακίνησής τους στο ΠΑΣΟΚ με την παρουσία τους, όπως σας είπα, στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ.

Λοιπόν, τι άλλα είχαμε πριν πάμε στα πιο δυσάρεστα? Όλα όσα έγιναν στη μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου ήδη έχουν δημοσιευθεί σε πολλά site στην χώρα μας. 200.000 λέγεται ότι ήταν οι θεατές οι οποίοι έδωσαν παλμό και οπωσδήποτε το παρόν σε μια βραδιά η οποία έσπασε πολλά ρεκόρ. Μιλώ για την επαιτειακή λοιπόν συναυλία του Αντώνη Ρέμου, για τα 30 χρόνια καριέρας του που έγινε χθες στην Νέα Παραλία. Όχι χθες, ακριβώς προχθές πιο σωστά, ναι, στη Νέα Παραλία, και παρέες φίλων, οικογένειες ανθρώπων που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, αλλά και νεότερες ηλικίες έφταναν στην Παλαιά Παραλία περιμένοντας τη στιγμή που τα φώτα θα χαμήλωναν και ο Αντώνης Ρέμος θα ανέβαινε στην σκηνή. Πάρα πολλοί κόσμος από στην Νέα Παραλία, που έφτανε μέχρι το Μακεδονία Παλάς και τον Λευκό Πύργο, σε μια συναυλία που έσπασε πολλά ρεκόρ. Να πούμε ότι καθυστέρησε η συναυλία κάμποση ώρα γιατί υπήρχε έντονη βροχόπτωση εκείνη την στιγμή που ήταν καθιερωμένη η έναρξή της, και ξεκίνησε με εντυπωσιακά εφέ και πυροτεχνήματα, και ο Αντώνης Ρέμος αποθεώθηκε από τον κόσμο. Στο μεταξύ, και έρχομαι στα δυσάρεστα, σήμερα στην Νίκαια θα τελεστεί η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη, με συγγενείς, φίλους και πλήθος κόσμου να τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Στην Νίκαια, στην περιοχή όπου μεγάλωσε και γεννήθηκε, έχουμε σήμερα λοιπόν την εξώδιο ακολουθία στις 13, δηλαδή στη 1 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Ακολούθως η σωρός του θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών και εκεί θα γίνει η ταφή. Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή, να θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή που υπέστησε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Να πούμε ότι χθες συγκλονιστικές στιγμές σημειώθηκαν εκεί στην εκκλησία, τη συγκεκριμένη εκκλησία στην Νίκαια, στον Ιερό Ναό λοιπόν της Αγίας Τριάδος, όπου πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη τραγουδώντας τα τραγούδια του και φωνάζοντας «Αθάνατος». Πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, να σας πω, από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν εκεί προκειμένου να αποχαιρετήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή που δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Στο μεταξύ, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι, καλούνται να περιγράψουν ενώπιον του ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι θα βρεθούν σήμερα μετά το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τις απολογίες τους. Στο μεταξύ, μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο: στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος μετήχε σε μια εμπλοκή, μάλλον υπήρχε συμμετοχή αν θέλετε του ιδίου, σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που έγινε σε beach bar στην Λεωφόρα Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο χθες τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ανάλυση του υλικού από τις κάμερες του καταστήματος, το οποίο οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξετάσουν, προέκυψε ότι στο περιστατικό συμμετείχε και ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού όπου κρατείται. Η άμεση δράση ενημερώθηκε για πυροβολισμού στο σημείο περίπου στις 5 και 15 τα ξημερώματα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν εκεί, δεν εντόπισαν κάποιο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά βρήκαν δύο κάλικες και κοιλίδες αίματος. Λίγο αργότερα το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ενημέρωσε τις αρχές ότι είχαν προσέλθει για την παροχή πρώτων βοηθειών δύο άτομα. Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο από θράψματα γυαλιών, και έναν 41 ετών Πακιστανό, ο οποίος είχε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα.
Και οι δύο άνδρες εξετάστηκαν από τους αστυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι εργάζονταν στην επιχείρηση. Ωστόσο, οι καταθέσεις τους για όσα είχαν συμβεί ήταν διαφορετικές, όπως διαφορετική ήταν και η εκδοχή που έδωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Και από την έρευνα τώρα προέκυψε ότι όταν πλέον οι περισσότεροι πελάτες είχαν αποχωρήσει, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική και εκείνη τη στιγμή ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με δύο φίλους του, βγήκε στο πάρκινγκ και μαζί έβαλαν δυνατά μουσική από το αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, καθώς φοβήθηκε ότι από τον θόρυβο θα κληθεί η αστυνομία. Ακολούθησε συμπλοκή και από την επιχείρηση βγήκαν και άλλα άτομα κτλ. Σφαίρες από εδώ, σφαίρες από εκεί. Μετά από το περιστατικό, ο Αλκέτ Ριζάη και οι δύο φίλοι του αποβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και αποχώρησαν από το σημείο. Και μέχρι αυτή τη στιγμή για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Επίσης συνελήφθηκε η σύζυγος του ιδιοκτήτη, επίσης για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Παράλληλα, ιδιαίτερη κινητοποίηση έχει προκαλέσει στην αστυνομία το γεγονός ότι ο Αλκέτ Ριζάη πρέπει να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού. Σε διαφορετική περίπτωση θα κηρυχθεί δραπέτης. Αυτά λοιπόν με αυτήν την περίπτωση. Στο μεταξύ, πριν πάμε σε διάλειμμα και πριν πω και έχουμε και αθλητικά, Ναι, έχουμε και αθλητικά. Και είχαμε και μέρες να τα πούμε, Οπότε δεν βάζουμε γλώσσα μέσα όταν έχουμε μέρες να τα πούμε. Ξεκινά σήμερα, κυρίες και κύριοι, να σας πω στα γρεβενά, και αν θέλετε περνώ και σε διαφημιστικό περιβάλλον, εκστρατεία πρόληψης, και θα έχουμε δωρεάν εξέταση PCA από το Ιατρικό Γρεβενών με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, που είναι η παγκόσμια ημέρα λοιπόν η αυριανή κατά του καρκίνου του προστάτη. Και έχουμε από το Ιατρικό Γρεβενών, έχουμε μια σημαντική πρωτοβουλία. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την κρισιμότητα του έγκαιρου έλεγχου, το Διαγνωστικό Κέντρο καλεί τον ανδρικό πληθυσμό της περιοχής να θωρακίσει την υγεία του. Προσφέρει λοιπόν, ακούστε, προσφέρεται δωρεάν αιματολογικός έλεγχος PCA, μια απλή αλλά εξαιρετικά σημαντική εξέταση για την αξιολόγηση της υγείας του προστάτη. Η δράση απευθύνεται αποκλειστικά σε άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω και η ενέργεια πρόληψης θα διαρκέσει για μία εβδομάδα από σήμερα έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν εγκαίρως το ραντεβού τους καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 24620 24500. Ωραία. 24500, να θυμόσαστε, 24620 24500. Το Ιατρικό Κέντρο Γρεβενών, συγγνώμη, Ιατρικό Γρεβενών είναι ο σωστός τίτλος. Το Ιατρικό Γρεβενών βρίσκεται στο κέντρο της πόλης επί της οδού Κάπα Ταλιαδούρη 33. Λοιπόν, κλείστε ραντεβού για άντρες άνω των 50 ετών, εντελώς δωρεάν έλεγχος, αιματολογικός έλεγχος PCA, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. 24500. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, και μια είδηση τώρα για να πάμε σε διάλειμμα. Να σας πω ποια είναι η βαθμολογία. Πάω σε ποδόσφαιρο. Είχαμε 5 παιχνίδια χθες και είχαμε και με αυτά τα 5 παιχνίδια την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Λοιπόν, να μην είμαι πολύ αναλυτικός, να σας πω κατευθείαν όλα τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακο. Ολυμπιακός Όφη, ακούστε, 0-1. Έχασε ο Ολυμπιακός του Καραϊσκάκη από τον Όφη. 0-1, παρακαλώ. Την ίδια μέρα είχαμε Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Και εχθές τα παιχνίδια, Καλαμάτα Βόλος 3-1. Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Έχασε βαθμό η ΑΕΚ εδώ. Μάλιστα. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Στην κορυφή της βαθμολογίας, μόνος του ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς. 4 στις 4. 4 νίκες στους 4 αγώνες. Στην δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ Όφη και Πανετολικός με 9. Η ΑΕΚ είναι στην 5η με 7. Η ΑΕΚ είναι στην 5η θέση με 8.
7 έχει ο Ολυμπιακός που είναι στην 6η θέση και πιο κάτω Άρης στην 7η με 6 βαθμούς. 4 έχει Καλαμάτα, 2 έχει Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά και από έναν βαθμό Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά. Όχι ποτέ, όχι ποτέ, ποτές. Και τι έχω κάνει, έχουμε κάνει ένα... τι είναι αυτό, επιστρέφω μαετό, μείνετε εδώ. Α, καλό.

0: Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night.
6: Central και
10: φύγαμε.
11: All day, all night.
6: Central στη Γαλατινή.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να ανοίξουμε το blog του ΑΕΤΟΥ, αφού σας πω προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που και σήμερα είστε συνδεδεμένοι μαζί μας. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη στην κυριολεξία και μας διαβάζετε. Βεβαίως, βεβαίως, τιμή μας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό που μας κάνετε. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν όλα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι σ' όν και καλά ακούν Star FM. Απαγορεύεται να ακούν Star FM. Οι άνθρωποι έχουν άλλη δουλειά, αλλά εγώ τους στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Τι θέλετε εσείς, ε? Κακό είναι? Λοιπόν, στον Κωνσταντίνο τον Ευρυνιάδη βεβαίως, βεβαίως, στην πολύ καλή μου φίλη την κυρία Θεολογία, η οποία γκρινιάζει για ένα τροχαίο, έχει δίκιο, μας κάναν, μας ράνα και έχει απόλυτο δίκιο μάλλον θα έλεγα, κυρία Θεολογία. Κυρία Θεολογία, υπομονή, τι άλλο να κάνουμε, ε? Φταίνει άλλη, στεναχωρηθήκατε εσείς, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, στον Γιάννη τον οδηγό μας, ο οποίος με όλο του το team μας φροντίζει και μας καθαρίζει. Στον φίλο μου τον Σαράφη, ναι, στον φίλο μου τον Σαράφη που βρεθήκαμε χθες μαζί, ο οποίος κατάγεται από την Χαλκιδική, ζει στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είναι στην Κρανιά Γρεβενών. Εκεί βρεθήκαμε λοιπόν, σε ένα σημείο, σε ένα χώρο περίπου 34-35 χιλιόμετρα από την πόλη. Εκεί, προσέξτε, υπάρχει ένα ξεχωριστό μουσείο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια. Το έχουμε γράψει, το έχουμε πει, το έχουμε δώσει και στην ΕΡΤ, το έχουν κάνει θέμα. Μιλώ για το μονοπάτι του Μαλλιού. Ένα ξεχωριστό λοιπόν μουσείο, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες μια βιωματική εμπειρία. Πρόκειται λοιπόν για έναν θεματικό χώρο αφιερωμένο στη διαδρομή του Μαλλιού από το Πρόβατο μέχρι το Υφαντό, που δημιούργησαν με μεράκι και αγάπη η εκπαιδευτική, η σύζυγός του Σαράφη, του Καραβάτου, η Ευθυμία Στάμου. Αυτή κατάγεται από εκεί, είπαμε αυτός, Χαλκιδική, ναι. Αλλά το αγάπησε τόσο πολύ και έχει μεγάλη σχέση βέβαια με την παιδεία, είναι εκπαιδευτικός και ο ίδιος. Και θα δείτε τις επόμενες ημέρες, ευελπιστούμε, σπουδαία πράγματα. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Στέλιο τον Μηχανικό, στην αγαπητή μου την Χρυσούλα, στην Ιωάννα η οποία ασχολείται με τα οικονομικά μάλιστα, στην Τζοάννα, στη φίλη μου, μας ακούει στην Γερμανία, και σε όλους εσάς που και σήμερα επιλέγετε τον ΑΕΤΟ και τον Star FM για την ενημέρωσή σας.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τον Ναϊτό. Ναι, θα πάμε στην πρώτη σελίδα. Δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς είχαμε να πούμε πολλά χαμπέρια. Είχαμε μέρες να τα πούμε. Γρήγορα, τίτλους από κάτω προς τα επάνω. Κυρίες και κύριοι, είχαμε την εκκίνηση της ομάδας του Πρωτέα, του φιλαθλητικού ομίλου Πρωτέα Γρεβενών. Είχαμε τον αγιασμό παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουμε και ένα βίντεο από δηλώσεις που έκανε τόσο ο πρόεδρος του Πρωτέα, ο Χαράλαμπος Πενλίδης, αλλά και ο δήμαρχος Γρεβενών. Εκεί ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο Γιάννης Παναγιωτίδης. Εκεί ήταν και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου, ο κύριος Χρήστος Τριγώνης. Ποιους άλλους βλέπω, μέλη της διοίκησης και οι παίκτες της ανδρικής ομάδας και το τεχνικό team βέβαια της ομάδας. Γρήγορα, γράφουμε για τη δημοσκόπηση προράτα, ανέβηκε μισή μονάδα μετά την Δεύτερη Νέα Δημοκρατία, διαφορά 9 μονάδων από το δεύτερο κόμμα του Τσίπρα, την Ελλάς. Δεν μ' αρέσει να το λέω καθόλου, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να το λέω, Ελληνική αριστερή συμπόρευση, συμπαράταξη, συστράτευση. Τέλος πάντων, καταραίει όμως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ωραία, ξεκίνησε, αλλά άμα φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, νευριάζει εκείνος κτλ. Λοιπόν, δημοσιεύουμε και αγγελίες. Πωλείται κατάστημα στα Γρεβένα σε τιμή έκπληξη 238 τετραγωνικών μέτρων σε κεντρικό σημείο, σε κομβικό μάλλον σημείο, να το πω πιο απλά, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Σε τιμή έκπληξη, αυτό μου λένε. Γράφουμε για την τεράστια περιουσία του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Ποιος θα την κληρονομήσει τώρα, μπαίνουν και τέτοιες σκέψεις, βέβαια. Υπτάμενος Τεντόγλου κατέκτησε και το Ultimate Championship. Έκανε άλμα στα 8.35 ο Μίλτος μας και έφυγε από την Βουδαπέστη με 150.000 δολάρια. Και μπράβο στο Μίλτο μας. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια, και κάθε φορά που αναφέρομαι στις κατακτήσεις του Μίλτου, κυρίες και κύριοι, έρχονται στο νου μου διάφορες άσχημες καταστάσεις που πέρασε ο Μίλτος μας και γενικά ο αθλητισμός στα Γρεβενά, και μιλώ για καταστάσεις που δεν υπήρχε ταρτάν τότε στο γήπεδο. Αναγκαζόταν οι προπονητές, ο προπονητής ο Βαγγέλης ο Παπανίκος να παίρνει και τον Μίλτο και την Ελένη την Κουτσαλιάρη τότε, με χρήματα που βάζαν οι γονείς, η μητέρα του Μίλτου και οι γονείς της Ελένης, για να πάνε να κάνουν προπονήσεις στο Άργος Οριστικό, στην Κοζάνη. Εκεί τότε υπήρχε ταρτάν, εμείς δεν είχαμε τότε. Και τώρα διαβάζω για χρήματα, πολλά χρήματα που παίρνει ο Μίλτος. Τότε, κυρίες και κύριοι, και το είχαμε πει κιόλας, είχαμε και ξεκινήσει και μια καμπάνια. Τώρα τι έρχομαι και σας τα λέω. Πέρασαν χρόνια, ρε παιδιά, αλλά καλά είναι να τα αναφέρουμε αυτά για να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Τότε κάναμε μια καμπάνια να συγκεντρώσουμε χρήματα, υπήρχε οικονομικό θέμα, για να πάει ο Μίλτος σε μικρή ηλικία, σε πολύ μικρή ηλικία, να πάει στους Ολυμπιακούς εκτός, να πάει μόνος του, δεν επιτρεπόταν να πάει ο Βαγγέλης ο Παπανίκος. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια τραγική κατάσταση, και τότε βγαίναμε και λέγαμε, θα δείτε κάποια μέρα ο Μίλτος θα γίνει τεράστιος, θα γίνει πολύ μεγάλος. Το λέγαμε εμείς από τότε. Όλοι θα συνοστίζονται για το ποιος θα βγει φωτογραφία με τον Μίλτον μας. Και τότε οι άνθρωποι δεν βάζαν το χέρι στην τσέπη. Μα δεν δικαιούμαστε, δεν μπορούμε από τον Δήμο να βάλουμε, ούτε από την περιφέρεια κτλ. Άρα Μιλτάρα, να σε καλά, ρε αγόρι μου. 150 χιλιαρικάκια, dollars. Εντάξει. Πήρε προχθές και τα έφερε στην χώρα μας. Γράφουμε για την συναυλία του Ρέμου στη Νέα Παραλία. Δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, επαναφορά του 13ου μισθού, δεν σας τα είπα αυτά νωρίτερα, στο δημόσιο και 13η σύνταξη, κατάργηση 13ωρου και πιλωτικά τετραήμερη εργασία. Τι ωραία είναι να τα λες απ' έξω, Και χωρίς να κάνεις υπολογισμούς. Στην προηγούμενη εκπομπή του Άρη, του Πορτοσάλτε, ακούγαμε κάποιους οικονομολόγους εντός εισαγωγικών από το κόμμα του Τσίπρα, οι οποίοι αντί να πολλαπλασιάσουν, ακούγατε, ήταν 400.000 παραδείγματος χάρη τα έξοδα, το ποσό, τη χρονιά, επί 4 θα ήταν 4-16, κοντά στο 1 δις και 1,6 δις. Και αυτοί αντί να κάνουν 400 επί 4, κάναν 400 διά 4. Και σου λέει 100.000 είναι το κόστος του έτους. Τέλος πάντων, και αυτοί θέλουν να πάρουν την ψήφο μας. Εντάξει, δεν τρώμε κουτόχορτο. Λοιπόν, τι γράφουμε? Γράφουμε για το Μίλτο μας, για το θάνατο. Τι θα ισχυριστούν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι? Είχαμε ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, στην Σκύρο, που τράγοι επιτέθηκαν σε άντρα στο σπίτι του, τον έστειλαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Τράγοι, όχι ένας. Είχαμε ανανέωση και του Γιώργου Σαλταρίκου στον Πρωτέα Αγρεβενών, και καλώς μένεις στην παρέα μας, Γιώργο Σαλταρίκο. Δυστυχώς είχαμε δύο κηδείες εχθές, γίνανε χθες. Έφυγε από κοντά μας η κυρία, έφυγε από κοντά μας η Βαρβάρα Ζιώγα. Όταν πεθαίνει κάποιος, δεν το λες ούτε κύριο, ούτε κυρία, έχει αποδημήσει. Κηδεία χθες είχαμε στο Τριφύλι, και επίσης και η Μαρία Πετσούλα, κηδεία είχαμε στην Δεσκάτη χθες όλα αυτά. Γράφουμε για τους 10 σοβαρούς λόγους για να κολυμπάτε ασταμάτητα, και έχουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία έξω. Με κουμπάρους τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο, συγγνώμη, Αργυρό, και τον Δημήτρη Μελισανίδη, έγινε ο γάμος του Στάθη Μπακάλη και της Μαριάννας Νικολαίδου. Μπείτε και δείτε λεπτομέρειες. Γράφουμε από την Λάρισα στο διάστημα, η διαδρομή του Ανδριανού Γολέμη, του πρώτου Έλληνα αστροναύτη. Οι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στο έτοιμο φαγητό. Πρωταγωνιστικό ρόλο θέλουν τα σούπερ μάρκετ σε αυτό, μάλιστα. Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια το επίδομα στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Ιστορική παράσταση του Αλέξανδρου Τζουβέλα γέμισε με 20.000 θεατές, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, το Telecom Center. Και υπάρχουν πολλές εικόνες από εκεί. Εμείς τον απολαύσαμε και στα Γρεβένα. Σήμερα, μάλλον χθες, ήταν η λαϊκή αγρυπνία. Σήμερα η κηδεία του Γιώργου, του Μαζονάκη. Σήμερα, στο μεταξύ, και η μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λουίζο στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο. Γρήγορα, γρήγορα. 3 πρώτα λεπτά. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Έχουμε 30 ακριβώς δευτερόλεπτα. Οι 5 τρόποι για να ξεπεράσετε πιο εύκολα έναν χωρισμό. Ποιες είναι οι 5 εναλλακτικές χρήσεις που έχουν τα μωρόμαντιλα. Δίνουμε και χρηστικές συμβουλές, βεβαίως, βεβαίως. Γράφουμε για την αλλαγή ώρας. Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στην χειμερινή ώρα. Πότε? Γράφουμε για αυτό που ξεκινά σήμερα, είναι μια δωρεάν εξέταση PCA από το Ιατρικό Γρεβενών με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Εκστρατεία πρόληψης λοιπόν στα Γρεβενά. Είχαμε χθες μπάσκετ, ιτηθήκε η ομάδα μας στον πρώτο αγώνα του κυπέλου Ελλάδας καλαθοσφαίρισης, UNICEF Trophy. Χάσαμε από τους πιτσιρικάδες της Καρδίτσας με 74-89. Λοιπόν, πάμε. Αθήνα, ξεκινά δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Δήμος. Γεια, αύριο εδώ θα είμαστε πάλι.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές, το Αλβανός Βαρυπινίτης Κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης, και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαιού Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά το συμβάν με την μυφιθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων στη Λέμβο, επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια, εντοπίστηκαν χθες το βράδυ να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένα 47χρονος πάτησε τον γκάζι, φτάνοντας στα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Νάζα, στο οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimbourume.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά ανόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
8: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
8: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
10: Πίτσα Ρωμαίο!
11: Για αυτούς που ξέρουν!
8: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
16: Ο ζωντανός σταθμός.
17: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

Εδώ είμαστε φίλε ακροάτρε, εδώ είμαστε φίλε ακροατή. Καλώς ήρθε στην παρέα μας, καλώς ήρθε στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα θα περιλαμβάνει έτσι την καλύτερη μουσική. Έχουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σήμερα εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Τηλεοπτικά νέα, παράξενες ειδήσεις, ό,τι έτσι χρειάζεται να μαθαίνετε, εδώ θα το ακούτε μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε εδώ καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα και φυσικά μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933, εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου και μας απολαμβάνεις. Μπορείς όμως να μας ακούς και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου, πληκτρολογώντας star.fm.gr. Τώρα για εσένα που θες να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας, μπαίνεις στο Play Store, κάνεις μία αναζήτηση γράφοντας Star FM 93,3, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και μας ακούς από το tablet, το κινητό σου και την smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Οι εξελίξεις οι τηλεοπτικές είναι πάρα πολλές και θέλω να πάμε γρήγορα στα πρώτα θέματα της εκπομπής, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει επιτέλους με τη Φέη Σκορδά, η οποία θα βρίσκεται στον αντένα, ήδη ετοιμάζει τη νέα της εκπομπή, μόνο που η Φέη Σκορδά πλέον αφήνει το καθημερινό και πάει στο Σαββατοκύριακο. Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού, τελευταία στιγμή η Φέη Σκορδά και η ομάδα της ενημερώθηκαν από το Μέγκα ότι η πρωινή τους εκπομπή δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Μπορεί λοιπόν αυτό να έγινε πάρα πολύ σύντομα, ωστόσο οι τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκε η Φέη Σκορδά ήταν πάρα πολλές. Τελικά όμως η Φέη Σκορδά επέλεξε να επιστρέψει στον Αντένα. Είναι ένα κανάλι με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν για πάρα πολλά χρόνια και η σχέση της παραμένει άψογη με το κανάλι και τη διοίκηση του σταθμού. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Φέη Σκορδά να επιστρέψει στον Αντένα. Βέβαια στο καθημερινό πρόγραμμα θα βρίσκεται ο Γιώργος Λιάγκας. Οπότε η Φέη Σκορδά δέχτηκε την πρόταση που της έκανε ο Αντένα να αναλάβει μία εκπομπή μεσημεριανή στην ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μία εκπομπή όμως η οποία θα έχει απέναντί της έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από την Ναταλία Γερμανού, όπου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως όποια εκπομπή και αν πήγε να μπει απέναντί της δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση και κόπηκε. Έτσι λοιπόν στον Αντένα ετοιμάζουν και στείνουν πυρετοδός την νέα μεσημεριανή εκπομπή του Σαββατοκύριακο που θα παρουσιάζει η Φέη Σκορδά, η οποία θα είναι απέναντι από την Ναταλία Γερμανού μέχρι νομίζω τέλος Σεπτέμβρη, κάπου εκεί θα κάνει πρεμιέρα η Φέη Σκορδά. Θα αργήσει λίγο, ωστόσο θα βγει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα προς το τέλος του Σεπτέμβρη η μεσημεριανή της εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και φυσικά περιμένουν και εκεί στον Αντένα να δουν πώς θα τα πάει η Φέη Σκορδά απέναντι από την Ναταλία Γερμανού στον Αλφα, η οποία συνεχίζει κανονικότατα στον Αλφα για ακόμη μια σεζόν με μια μικρή ανανέωση στην ομάδα της. Θα δούμε νέα πρόσωπα στην Ναταλία Γερμανού, θα δούμε όμως και τις σταθερές αξίες, τα πρόσωπα τα οποία θέλει να έχει την πλάτη στην Ναταλία Γερμανού και έχει όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, και φυσικά θα δούμε και νέες ενότητες φέτος στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν προς το τέλος του Σεπτέμβρη που θα κάνουν πρεμιέρα και οι δύο αυτές εκπομπές στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Για να δούμε τελικά

0: από τις δύο θα καταφέρει να είναι πρώτη σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρέβενα, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και εννοείται περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε και να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Φύγαμε για αγαπημένα τραγούδια. Μένετε εδώ στο Μουσικό μας Κοκτέιλ και στον Star FM και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Τους 93 και 3 είναι συντονισμένα εδώ από την πόλη των Χορεβενών για όλο τον νομό μας, τα χωριά μας και όχι μόνο, και για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και μας απολαμβάνετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σας, αλλά και την smart τηλεόρασή σας. Τώρα για εσένα φίλη ακροάτρια και για εσένα φίλη ακροατή που θέλεις να μας βρεις στα social media, θα μας αναζητήσεις στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και φυσικά περιμένουμε το email σου με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Το στέλνεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Και λίγο πριν περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, παρέα πάντοτε συντροφιά με τη μοναδική και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, για την οποία θα μάθουμε σε λίγο περισσότερα, θα σας πάω στο πιο αδύναμο κρίκο. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Εντάξει, γνώσεων είναι. Τώρα οι ερωτήσεις που έχει είναι αρκετά έτσι περίεργες. Από την άλλη και οι παίκτες και αυτοί είναι λίγο περίεργοι. Τέλος πάντων, ο πιο αδύναμος κρίκος πάντως την σεζόν που μας πέρασε επέστρεψε στο Open με παρουσιάστρια την Μαρία Πακοδήμου. Είναι ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση. Στο Open είχαν αποφασίσει να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο, τελικά όμως άλλαξαν γνώμη και έτσι ο πιο αδύναμος κρίκος θα συνεχιστεί και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος θα είναι ο παρουσιαστής. Βρήκαν λοιπόν τον κατάλληλο παρουσιαστή για τον πιο αδύναμο κρίκο, που δεν είναι άλλος από τον Τάσο Δούση. Ο Τάσος Δούσης, ο οποίος παρουσίαζε στο Open την ταξιδιωτική εκπομπή Εικόνες, η οποία φέτος μάλλον δεν θα μας συντροφεύσει με καινούργια επεισόδια. Ακόμα είναι έτσι σε ένα δίλημα για το αν θα προλαβαίνει να πηγαίνει τα ταξίδια του ο Τάσος Δούσης και να είναι και στο πλατό για να κάνει τα γυρίσματα για το πιο αδύναμο κρίκο. Μπορεί και να τα προλάβει και να δούμε κάποια καινούργια επεισόδια. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί σίγουρα τι θα γίνει με την ταξιδιωτική του εκπομπή. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τάσος Δούσης θα αναλάβει την παρουσίαση του πιο αδύναμου κρίκου. Είναι ένας παρουσιαστής εκεί στο Όπεν που πιστεύουν πάρα πολύ ότι του ταιριάζει Γάντι ο ρόλος αυτός. Γιατί εντάξει, ο παρουσιαστής εκεί πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύφος και στυλ. Έτσι είναι το συγκεκριμένο φορμάτι του παιχνιδιού. Οπότε ο δύναμος κρίκος θα συνεχίσει και την σεζόν αυτή στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ήδη οι παίκτες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή και τα πρώτα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Για σας λοιπόν που είσαστε έτσι λάτρεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού, ο πιο δύναμος κρίκος θα παραμείνει στο Open με άλλο παρουσιαστή. Αυτή τη φορά θα το δούμε με τον Τάσο Δούση να το παρουσιάζει το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, διότι θα περάσουμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα εμείς, όμως δεν θα αργήσουμε πολύ. 2-3 λεπτά θα κάνουμε, επιστρέφουμε. Σας έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις, τα πάντα όλα θα τα μάθετε εδώ μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στην παρέα μας και δεν πάω πουθενά. Εννοείται αν δεν σας πάω από τη μία, τη μοναδική, τη γευστική, τη λαχταριστή, την πίτσα η οποία ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας, την απολαμβάνετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Έχει τα καλύτερα υλικά, αυτό είναι σίγουρο. Έχει καθημερινά ολόφρεσκια ζύμη. Παρασκευάζεται στη Ρωμαίο ολόφρεσκια ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση. Και ναι, τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο μπορείς να την απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Εννοείται θα απολαύσεις τη σαλάτα σου τη φρεσκοκομμένη, τις πατατούλες σου, την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο και φυσικά λαχταριστή πίτσα με πατάτες τηγανιτές από πάνω ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Είναι άπαιχτη. Δοκιμάστε τη, θα με θυμηθείτε. 23900 καλείτε, δίνετε την παραγγελία σας στην πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά πάντοτε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Star FM 933 και www.starpavlafm.gr για να μας ακούσουμε μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει παρέτσα και σήμερα με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, καθημερινά είμαστε κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημέρα και στις 3. Εμείς εδώ είμαστε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού και σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, πριν να περάσω στο επόμενο τραγούδι, θα περάσουμε να δούμε τα πάντα για τη νέα δυνατή έτσι κωμωδία που θα απολαύσουμε στο Μέγκα. Πρόκειται λοιπόν για την σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς», όπου θα βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά αυτή. Μιλάμε φυσικά για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ο οποίος νομίζω ότι έχει να πρωταγωνιστήσει σε κωμωδία από το Καφέ της Χαράς, μιας και εκεί έκανε τον ρόλο του Φατσέα. Στην πορεία τον είχαμε δει έτσι σε πιο δραματικές σειρές. Ο ταλαντούχος ηθοποιός την χρονιά αυτή θα βρίσκεται στο Μέγκα σε μια σύγχρονη ιστορία γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, η οποία θα υπενθυμίσει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν ο οποίος θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις. Η Νταντά της Γειτονιάς λοιπόν είναι μια σειρά η οποία εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει η κοινή πορεία δύο ανθρώπων και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης θα είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του. Και από τότε έτσι που έχει χάσει την γυναίκα του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα όμως πιο μακριά θα βρίσκεται μια έτσι νεαρή η οποία πασχίζει να μεγαλώσει μόνη της τα δυο παιδιά της και εντελώς τυχαία και ξαφνικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης κάπου θα γίνει ένα μπέρδεμα με κάτι χαρτιά και θα αναλάβει να είναι η Νταντά στο συγκεκριμένο σπίτι. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα δούμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές και με πολύ γέλιο αλλά και με πάρα πολλά μηνύματα. Αυτή είναι η νέα σειρά η οποία θα πρωταγωνιστήσει στο πρόγραμμα του Μέγκα και έρχεται μέσα στον Οκτώβρη στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Μέγκα. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, θα σας πάω στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System. Στο System, όπου θέλω λίγο την προσοχή σας, σε εσάς αγαπητοί γονείς, για εσάς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει τα αγγλικά του. Θέλετε να βάλετε το παιδάκι σας στα σωστά θεμέλια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, να μάθει σωστά τα αγγλικά του. Θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά γρήγορα αλλά και σωστά, σε ολιγομελή τμήματα, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό και με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο System και στην Kelly Blandu και φυσικά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu θα βρείτε επίσης πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια και φυσικά μπορείτε να απευθυνθείτε τώρα στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System διότι οι εγγραφές άρχισαν, πραγματοποιούνται καθημερινά λοιπόν μπορείτε να κάνετε τις εγγραφές για το παιδάκι σας στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu, Κωνσταντινούπολης 4 στον πρώτο όροφο 2462084333, καλείτε για να μάθετε περισσότερα. Για εσάς λοιπόν που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει σωστά τα αγγλικά του, System θέλετε και Kelly Blandu, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς σας το προτείνουμε, μπορείτε να καλέσετε το 2462084333, να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών την Kelly Blandu και η επιλογή μετά είναι δική σας. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς αμέσως τώρα φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στην παρέα μας. Δεν πάτε πουθενά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
1: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
0: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
2: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ακούτε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Λίγο όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε, εννοείται ότι έχουμε τηλεοπτικές εξελίξεις να σας μεταφέρουμε. Θα σας θυμίσουμε όμως και το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό, είναι καθημερινό από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ τα λέμε στον Star FM 933. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε ξανά το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και γενικότερα με όλα αυτά τα οποία έτσι αξίζει να μαθαίνετε. Εμείς σας τα μεταφέρουμε μέσα από την εκπομπή μας καθημερινά εδώ στο πρόγραμμα του Star FM. Τώρα λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε θα πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον οποίο την σεζόν που μας πέρασε τον βλέπαμε στην ταξιδιωτική εκπομπή του Sky να την παρουσιάζει. Μία εκπομπή η οποία ολοκληρώθηκε λόγω της χαμηλής τηλεθέασης στο πρόγραμμα του Sky και δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Sky και θα παρουσιάσει ένα ολοκένουργιο τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Πρόκειται για το The Quiz with Balls, το οποίο έρχεται στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Sky. Ένα παιχνίδι όπου αν ο παίκτης δεν απαντά σωστά, κατά πάνω του θα έρχονται τεράστιες μπάλες οι οποίες θα τον ρίχνουν μέσα σε μία πισίνα βάθους 4 μέτρων. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ δυνατό τηλεπαιχνίδι. Να πούμε ότι ο παίκτης μπορεί να κερδίσει μέχρι και 20.000 ευρώ. Θα φτάνει το έπαθλό του σε κάθε επεισόδιο. Ωστόσο, ο παίκτης θα πρέπει να στέκεται στη θέση που του αντιστοιχεί, εκεί που θα είναι δηλαδή και η σωστή απάντηση, να μένει στεγνός και να μην τον ρίχνει τεράστια αυτή γιγάντια μπάλα, η οποία θα φτάνει σε ύψος σχεδόν 1,80 και βάρος 14 κιλά. Αυτές οι μπάλες λοιπόν θα κυλούν κατά πάνω στους παίκτες και οι παίκτες θα πρέπει να τις αποφύγουν, να κάθονται σε σωστή απάντηση και αν τα καταφέρουν να μείνουν εκεί θα κερδίζουν χρήματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 20.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Θα το δούμε για πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα του Sky με παρουσιαστή το Γιάννη Τσιμιτσέλη. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μαζί μας ήταν πάντα και η πίτσα Ρωμαίο, μας συντρόφευσε, λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά. Και αυτό που σας λέω σε κάθε εκπομπή για την πίτσα Ρωμαίο είναι ότι όλα αυτά που χρησιμοποιούν στη Ρωμαίο είναι πραγματικά τα καλύτερα, γι' αυτό και αν σας μείνουν 1-2 κομμάτια πίτσα, βάλτε τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα μπορείτε να τα ζεστάνετε πολύ λίγο είτε στην κουζίνα σας είτε στο air fryer και θα δείτε πόσο λαχταριστή είναι η πίτσα και την επόμενη μέρα λες και την παρήγγειλες εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για την πίτσα Ρωμαίο. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας, μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και η μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο απαιχτεί για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Όλα αυτά μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 έρχονται delivery στο σπίτι σας. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα και επιλέξατε αυτό τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Star FM 93.
8: Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
4: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
11: Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659.
11: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, σειραιούν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομογού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης, και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή, χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος 79χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση βίας κατάφεραν να την αρπάξουν, να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊγιά Κάλλας, από τη Φινλανδία, όπου παρευρίσκεται για συνόδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβήσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους. Η Φινλανδία αποφάσισε να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Γαλλίας για την ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανακοίνωση από το γραφείο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλε, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεοφυτός Ουκανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
10: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
1: Ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλάρινος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, μια χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
14: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
15: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
16: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
15: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
17: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
18: Στους εντάξει λέμε ναι.
19: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
21: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
20: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
22: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
23: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Κοψίδια πολλά στον Κώστα τον Καραμαλή, που σαν σήμερα γεννήθηκε, έχει τα γενέθλιά του. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας τη Μαζονακιάδα. Διότι έχουμε φύγει από το στάδιο τι στενάχωρο, πέθανε ένας άνθρωπος σε μια ηλικία που δεν θα έπρεπε να πεθάνει και είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, στο ας το κάνουμε τσίρκο. Γιατί τσίρκο είναι να πηγαίνεις τάχα μου θλιμμένος και καταρακωμένος να... πώς να το πούμε, να αποτείς φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει και να τραβάς με το κινητό για να ανεβάσει story. Πάλι καλά που ήταν κλειστό το φέρετρο, γιατί θα είχαμε selfie με το νεκρό και πιθανόν γι' αυτό να έμεινε και κλειστό για να αποβευθούν οι selfie. Από κοντά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας είναι σχεδόν υποχρεωτικό να εκφράσεις όχι τη στεναχώρια σου που ένας άνθρωπος πέθανε, αλλά τη βαθιά σου θλίψη, δηλαδή του στυλ πώς και κάνω εκπομπή με αυτό που μας βρήκε. Σφίγγω τα δόντια και την κάνω. Φυσικά το θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη έχει γίνει ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στους διπλωματούχους απατεώνες που είναι και οι πιο επικίνδυνοι. Διότι αν κάποιος σιδεράς έρθει και σου πει εγώ θα σε θεραπεύσω, θα του πεις α, πάει με μία μέθοδο η οποία το οποίο διότι δεν χρειάζεται να παίρνεις φάρμακα, δεν χρειάζεται να κάνεις το ένα το άλλο, εγώ κβαντική, το έτσι σαμανική και τα λοιπά, θα του πεις του σιδερά πάγαινε από εδώ πέρα ρε που είσαι σιδεράς. Άμα όμως το πει κάποιος γιατρός με δίπλωμα ιατρικής, εκεί το πράγμα αλλάζει. Λίγο αφελής να είσαι, λίγο ή πολύ απελπισμένος, εύκολα υποκύπτεις αυτόν τον απατεώνα, εύκολα πέφτεις θύμα αυτού του απατεώνα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε προστατεύει απέναντι του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, είσαι αρκετά αφελής ή αρκετά απελπισμένος να εμπιστεύεσαι διπλωματούχους γιατρούς που σου πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Το αφήνουμε ελεύθερο και όποιος ζήσει. Κάπως έτσι φτάσαμε και σε αυτό. Και ποιος ξέρει σε ποιους άλλους θανάτους που δεν τους έχουμε μάθει ποτέ. Γιατί εδώ τώρα πέθανε διάσημος. Άμα ήταν λίγο πιο άσημος ο νεκρός, η ζωή θα συνεχιζόταν κανονικότατα. Θα είχε γίνει μια ανακοπή σε ένα ιατρείο. Εντάξει, να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Όπως είπαμε, το βασικό θέμα είναι το, πώς να δούμε, το πιο εξοργιστικό και ταυτόχρονα σαν να βγει και μέσα από επιθεώρηση, είναι ότι στην κλινική εντός εισαγωγικών, στο ιατρείο αυτό, γινόσαν το έλεγχο, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος, τους έκανε τους ελέγχους. Αλλά ήταν καλοί αυτοί και κρύβανε τα μηχανήματα, παιδιά. Πες τα υπουργέ, να μην τα λέω εγώ.
1: Ναι, πήγε λοιπόν ο ιατρικός, που είχε κάνει τρεις φορές έλεγχο από τη διαπίστωση.
2: Ναι, σωστά.
1: Και όταν πήγαινε ο ιατρικός, το κρύβανε το μηχάνημα.
2: Α, το βγάζανε και το κρύβανε.
1: Και τι θα έκανε ο ελεγκτής, δηλαδή.
0: Θα έψαχνε. Θα έψαχνε μήπως έχουν κρύψει κανένα μηχάνημα. Όχι βέβαια. Ελεγκτής είναι. Δεν πήγε εκεί για να ελέγξει. Πήγε μέσα, του λέει, δεν φαντάζομαι να έχετε τίποτα παράνομο εδώ μέσα. Τι εμείς, για όνομα του Θεού. Φυλάτε σταυρό, φυλάμε σταυρό. Τα σφραγίδα, έγινε ο έλεγχος, όλα καλά. Άκου λέει ο ελεγκτής, θα ψάξει. Αλλά, καλά. Πώς κρύβαν το μηχάνημα στον έλεγχο, τι είναι το μηχάνημα να το κρύψεις, τάλιρο? Μηχάνημα για να το κρύψει μεγάλο, πρέπει κάπως να το μεταφέρεις. Η μόνη πιθανότητα να έχει κρυφτεί το μηχάνημα είναι να έπεφτε τηλέφωνο πριν. Έλα, έλα, πότε μπορείς να σε ελέγξουμε? Τι, Σεπτέμβριο, όχι, δεν προλαβαίνεις να μεταφέρεις το μηχάνημα να το κρύψεις, εντάξει, θα έρθουμε Οκτώβριο. Θα το έχεις όμως, μην μας εκθέσεις, θα λείπει το μηχάνημα, έτσι. Εντάξει, ωραία, ερχόμαστε. Το κλείσαμε για Οκτώβριο.
1: Εδώ δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Εδώ είχε γίνει έλεγχο και επιμελώς το απέκρυπτα.
0: Χρησιμοποιώντας βαθιά υποκριτική τέχνη, που θα έλεγε και η συντρόφισσα Μενδώνη. Αλλά αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι είχε γίνει έλεγχος και όχι ένας έλεγχος, τρεις έλεγχοι ή δύο, δεν ξέρω, είχαν γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι τυπικά το ΙΑΤ μεγάλο, πρέπει κάπως να το μεταφέρεις. Η μόνη πιθανότητα να έχει κρυφτεί το μηχάνημα είναι να έπεφτε τηλέφωνο πριν. Έλα, έλα, πότε μπορείς να σε ελέγξουμε? Τι? Σεπτέμβριο. Όχι. Δεν προλαβαίνεις να μεταφέρεις το μηχάνημα να το κρύψεις, ε? Εντάξει, θα έρθουμε Οκτώβριο. Θα το έχεις όμως, μην μας εκθέσεις. Θα λείπει το μηχάνημα, έτσι. Εντάξει, ωραία, ερχόμαστε. Το κλείσαμε για Οκτώβριο.
1: Εδώ δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Εδώ είχε γίνει έλεγχος και επιμελώς το απέκρυπτα.
0: Χρησιμοποιώντας βαθιά υποκριτική τέχνη, που θα έλεγε και η συντρόφισσα Μενδώνη. Αλλά αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι είχε γίνει έλεγχος και όχι ένας έλεγχος, τρεις έλεγχοι ή δύο, δεν ξέρω, είχαν γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι τυπικά

0: βαθιά υποκριτική τέχνη που θα έλεγε και η συντρόφισσα Μενδώνη. Αλλά αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι είχε γίνει έλεγχος και όχι ένας έλεγχος, τρεις έλεγχοι ή δύο, δεν ξέρω, είχαν γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι τυπικά το ιατρείο είχε ελεγχθεί και όλα πήγαιναν καλά. Ή περίπου καλά, η επικεφαλής της Επιτροπής των Ελέγχων.
1: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
0: Δηλαδή σε αυτό το ιατρείο ο Ιατρικός Σύλλογος είχε διαπιστώσει ότι οι τύποι είναι παπατζίδες. Και τους είπε, εντάξει ρε, μην είστε παπατζίδες, εντάξει, δεν θα είμαστε. Καλά, προχωράμε. Είχε διαπιστώσει, ξαναλέω, ο Ιατρικός Σύλλογος ότι οι άνθρωποι είναι παπατζίδες. Και τι προβλέπετε στην περίπτωση των παπατζίδων? Τους λες να μην είναι. Και τελείωσε. Πόσο πιο απλό να το κάνουμε? Γιατί κατά τα άλλα δεν είδανε τίποτα οι άνθρωποι.
1: Το 2025 το Νοέμβριο πήγα στο ιατρείο. Μετά από αποτυχημένη προσπάθεια άλλης επιτροπής να πάει το Σεπτέμβριο, γιατί δεν βρήκαμε κανέναν, πήγα στο ιατρείο, βρήκα τον ιατρό παθολόγο, την κυρία άνευ ειδικότητας δεν τη βρήκαμε. Κάναμε μία βόλτα στο χώρο, δεν είδα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήμασταν τριμελής επιτροπή.
0: Δεν το είδαμε ρε παιδιά και είχαμε προσπαθήσει να πάμε, δεν λείπανε οι άνθρωποι, χτυπήσαμε τα κουδούνια, μας λένε ποιος, λέμε από τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν είμαστε εδώ, λείπουμε. Και τι να κάνουμε, αφού λείπανε οι άνθρωποι. Και μετά πήγαμε, μπήκαμε μέσα και λέμε, έχετε εδώ τίποτα? Όχι, δεν έχουμε, για να δω, δεν βλέπω τίποτα. Τι άλλο να κάναμε δηλαδή παιδιά, να ψάχναμε, τι είμαστε?
2: Σε όλο το χώρο πήγατε μόνο στο γιατρείο του γιατρού που ήταν μέσα?
1: Αρχικά πήγαμε στο χώρο του γιατρού. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων, έτσι, δηλαδή, ναι, και μπαίνουμε, ναι, μέσα. Δεν είμαστε εισαγγελείς, δεν είμαστε δικαστές.
2: Αλλά δεν είσαστε, αλλά άμα δείτε ένα μηχάνημα θα πείτε.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ούτε ελεγκτές. Η κομβική φράση είναι: εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων. Αυτό, από όλο το μάθημα σήμερα να μας μείνει αυτό. Εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων. Κβαντικών, σαμανικών, αλλά συναδέλφων. Συναδέλφων που τον Μάιο του 23 σε διαδικτυακό συνέδριο στο οποίο ο μιλητές ήταν και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατούλης και ο Βασίλης ο Κικίλιας και ο Θανάσης ο Πλεύρης, δεν λέω ότι ακούσανε, γιατί προφανώς δεν ακούς σε ένα, πώς το λένε, διαδικτυακό συνέδριο και τι λένε οι άλλοι. Λέω ποιοι ήτανε ομιλητές σε αυτό το ιατρικό συνέδριο. Ήτανε, άρα δεν ήτανε, παίξε γέλασε. Σε αυτό λοιπόν το ιατρικό συνέδριο, τον Μάιο του 23, η κυρία ανειδίκευτη γιατρός είχε αποκαλύψει ότι
3: όλου του οργανισμού. Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει...
0: Εντάξει, του Μέγκελε. Ένα γερμανικής τεχνολογίας. Το 23 το είπε αυτό η γυναίκα σε ένα ιατρικό συνέδριο, στο οποίο σας είπα ποιοι εκτός της ιδίας ήταν ομιλητές. Ήταν και άλλοι, θα ήταν και άλλοι ομιλητές. Δεν σημαίνει κάτι, σώνει και καλά για τους ομιλητές το τι λέει ο ένας ομιλητής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ένιωθε την παραμικρή ανάγκη να κρύψει τη δραστηριότητά της. Πότε δεν νιώθεις την παραμικρή ανάγκη να κόψεις μια δραστηριότητα, να κρύψεις μια δραστηριότητα που είναι παράνομη? Όταν ξέρεις ότι δεν θα σου κάνει κανείς τίποτα και θα σου επιτρέψουν τα πάντα. Μέχρι που έγινε η στραβή. Αφού θυμίσω αυτό που θυμούνται όλοι όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα της εκπομπής, όσοι δεν τα έχετε παρακολουθήσει και έχετε χάσει, Spotify και Apple Podcasts, όλα τα μαθήματα είναι εκεί για να τα παρακολουθήσετε, για να τα ακούσετε για πρώτη φορά αν δεν τα έχετε ακούσει, ή για να τα κάνετε επανάληψη να καλύψετε τα κενά σας. Ο κβαντική ιατρός δηλώνει και η Καριστιανού, έτσι, επειδή ξεχνιέται.

0: Λέτε λίγο, δεν το πολύ ακούω, δεν το πολύ ακούω, το θυμίζουμε. Κβαντική ιατρός δηλώνει και η Καριστιανού. Μπείτε στο site της, αν δεν έχει το κατεβάσει, και διαβάστε τι λέει για την κβαντική ιατρική. Ο Πατσουράκος, ο κύριος Πατσουράκος, το συγγνώμη, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου, συνδικαλιστής ιατρός, μας λέει για την κβαντική ότι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι αποδεκτή, δεν είναι, αλλά δεν θα την απορρίψουμε κιόλας.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι το ότι κοιτάζουμε να δούμε τα περί κβαντικής ιατρικής που λένε για κάποιες ενέργειες. Δεν είναι αποδεκτά από τη σύγχρονη ιατρική, αλλά δεν έχουν και απορριφθεί κιόλας. Δεν μπορεί να πεις κάποιον το απορρίπτω όταν η ιατρική επιστήμη προχωράει.
0: Γιατί μπορεί να αποδειχθεί ότι το ξεματιάσμα δουλεύει. Θα δηλώνει ο άλλος ιατρός ξεματιάστρα και θα της πούμε εμείς, δεν, για όνομα του Θεού, συναδέλφους ελέγχουμε, όπως ακούσαμε πριν. Και αν θέλετε να ξέρετε, έχουμε κλείσει πολλά ιατρία. Απλώς δεν θα σας πούμε πια, γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα.
2: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, κβαντική, σαμανική...
0: Όχι ακόμα τον εξαδάκτυλο, όχι ακόμα. Πατσουράκος, το δεύτερο τέιπ Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου.
3: Εφόσον δεν είναι αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα, υπάρχει ένα τέτοιο ιατρείο που κλείσατε, που εισηγηθήκατε να κλείσει. Ένα.
1: Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι ένα λεπτό για να ξέρετε. Εγώ πριν από λίγες μέρες, ως νέος Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπέγραψα ιστορίες τελευταίων ετών 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ναι, έχουμε κλείσει ιατρία τα οποία είναι παράνομα και δεν λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Μην μου πείτε για την κβαντική ιατρική, πρέπει να το κοιτάξω.
4: Όχι, ανακοίνωση από αυτό. Ανακοινώσεις φαντάζομαι θα υπάρχουν, να τις δούμε.
3: Πού το μάθαμε.
4: Και να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρουμε.
1: Ποιοι.
4: Αυτοί που κλείσατε, αυτοί που κλείσατε πρόστιμα. Δηλαδή, πρόστιμα.
5: Το 2026, ας πούμε, πόσα ιατρία έχετε κλείσει.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία υπάγονται στα προσωπικά δεδομένα, θα τα πει νομική υπηρεσία.
0: Είναι στα προσωπικά δεδομένα, τα τόμπολα από παντού προστασία για τους απατεώνες. Εν τω μεταξύ την κβαντική δεν την απορρίπτει, δεν το κλείνουμε. Όχι, τώρα ποιος ξέρει τι είναι, δεν λειτουργούν σωστά. Εδώ οι άλλοι είχαν, λέει, μηχάνημα μέσα και τους είπαμε απλώς, ρε παιδιά, μην το χρησιμοποιείτε, γιατί αυτός που το δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Α, εντάξει. Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί και υπεύθυνοι και κυρίως νοιάζονται για εσάς, παιδιά. Νοιάζονται. Τον πρώτο μέλημα της πολιτείας, του ιατρικού συλλόγου, όλο, είναι η υγεία των πολιτών, να σας προστατεύσουν. Αυτό είναι το πρώτο τους και μπράβο τους. Γιατρός εξαδάκτυλος, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παλιό ή του Πανελληνίου, θα το κοιτάξω.
2: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, κβαντική, σαμανική και όλα αυτά τα περίεργα, αλλά είναι μπούρδες. Μπούρδες χρυσοφόρες, αλλά μπούρδες. Επιστημονικά δεν υφίσταται τίποτα από αυτά, δεν είναι ιατρική αυτά τα πράγματα.
0: Και αφού δεν είναι ιατρική, ρε Χριστιανέ, γιατί αφήνεις να τα διαφημίζουν στα ιατρία τους γιατροί? Γιατί δεν προστατεύεται κάπως, ρε παιδί μου, το ο άλλος λέει γιατρός. Ξαναλέω, είναι άλλο να έρθει ένας σιδεράς και να σου πει εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ιατρική. Εκεί μπορεί να πεις εύκολα, ο άνθρωπος είναι σιδεράς, με κοροϊδεύει. Δεν θα τον εμπιστευτώ. Όταν έρχεται όμως γιατρός με το δίπλωμά του και γιατρό και άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο και του λέει εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ή με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θεραπεία, πάει να πει ο Ιατρικός Σύλλογος βοηθάει σε αυτή την μπούρδα, σε αυτή την απάτη. Είναι συνένοχος.
2: Το 2021 και το 2023 ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με έγγραφο της νομικής μας υπηρεσίας ενημερώσαμε τους πάντες που διενεργούν ελέγχους και που έχουν τον έλεγχο των ιατρείων ότι αυτά, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, δεν είναι ιατρική.
0: Ενημερώθηκαν οι ελεγκτές. Δεν είναι ιατρική. Και αυτοί που τη διαφήμιζαν αυτήν την ιατρική που δεν είναι ιατρική, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, τι κάνανε, τι πάθανε. Μπήκε αυτοκόλλητο έξω από το ιατρείο τους ότι αυτά που διαφημίζουν οι κύριοι εδώ που σας πουλάνε δεν είναι ιατρική. Μπαίνετε με προσωπική σας ευθύνη. Παρατηρείτε πως όλοι με τον τρόπο τους είναι καλυμμένοι και η δουλίτσα γίνεται μια χαρά. Αλλά όλοι έχουν κάνει αυτό που πρέπει και όταν δεν κάνουν κάτι που θα ήταν καλύτερο, α, έρχεται ο νόμος και λέει ο νόμος, δεν με αφήνει ο νόμος. Τα πάντα εν σοβία επί Ζανικουφ ή ο σοφός νομοθέτης.

0: Λοιπόν, διαφημίσεις τις οποίες τις ξεκινάω εγώ. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Καταρχάς να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχετε έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση για το χειμώνα. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο the.gr, the.gr και θα καταλάβετε.
1: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίνα αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη λένε χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα, οι οποίες σειραίουν στον ηρώναό της Αγίας Τριάδος στην Οικιά. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί σε μισή ώρα. Στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ενώπιον του ανακριτή, για να απολογηθούν, αναμένεται να βρεθούν στη μία το μεσημέρι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, με τον ανακριτή να αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την αστυνομία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
11: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
12: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
13: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
12: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
14: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας της Γιοκόντας.
15: Στους εντάξει λέμε ναι.
16: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης.
17: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
18: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
17: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
19: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
20: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, ωσώστε ή ίσώστε ή τόσώστε το Ντουμπάι. Μην είσαι αφελής, το μηχάνημα κρυβόταν με κβαντική μέθοδο σε παράλληλο σύμπαν υπό τον έλεγχο του Σαμάνου. Είναι μια εξήγηση, αφού σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου δεν είναι την αποδέχεται η ιατρική επιστήμη, την κβαντική ιατρική, αλλά δεν μπορούμε να την απορρίψουμε κιόλας εντελώς. Τόσα λεφτά βγαίνουνε, αυτό το λέω εγώ, τόσα λεφτά βγαίνουνε, δεν το λέει ο Γενικός Γραμματέας. Η Ένωση Φυσικών Ελλάδος προφανώς μας ενημερώνει ότι πρόκειται για απάτη και δεν χρειαζόταν, το ξέραμε. Είναι απάτη. Το θέμα είναι πώς επιτρέπεται σε διπλωματούχους γιατρούς να ξεγελούν με αυτήν την απάτη οι συμπολίτες. Οι οποίοι δεν ξέρουν, οι άνθρωποι, λέει, διπλωματούχος γιατρός είναι. Έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών, του δίνει την άδεια εξηγήσεως επαγγέλματος. Δεν μπορεί να είναι απατεώνας. Να που είναι. Αλλά όπως είπαμε, λεφτά βγαίνουν, παιδιά, κινείται η οικονομία. Τι να κάνουμε, θα πεθάνει και κανένας, τι έγινε να. Θα χάσουν και μερικοί άνθρωποι τις θεραπείες τους, γιατί θα τους πούνε, όχι, μην κάνετε χημειοθεραπείες, όχι, εδώ, σαμανικά, κβαντικά, θα σε θεραπεύσω εγώ. Εντάξει, και άμα δεν είναι και διάσημοι, δεν μας νοιάζει κιόλας. Θα το μάθει και κανείς. Χαιρεστήκαμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι. Άμα δεν είναι διάσημοι, τι μας νοιάζει. Δεν υπάρχει λόγο να κλαίμε για τον Νίκο Μπαρμπούτσαλο, που χάθηκε γιατί δεν έκανε τις θεραπείες του, επειδή τον ξεγέλασε κάποιος τέτοιος εναλλακτικός γιατρός. Χαιρεστήκαμε. Άμα πεθάνει κανένας διάσημος, θα κλάψουμε τότε. Τι να κάνουμε.

Η Άννα, δεν χρειάζεται να μας ψεκάσουν, είμαστε από μόνοι μας. Να τρέχεις σε κηδεία για να βγάλεις φώτο δίπλα σε φωτογραφία, δίπλα σε φέρετρο. Τότε γιατί πας ρε παιδιά, άμα δεν πάει να το ανεβάσεις στο story σου, να πεις ήμουν και εγώ εκεί πλάι στο φέρετρο του Μαζονάκη, δεν έχει κανένα νόημα να πας. Γι' αυτό πας, για να, σου, να το ανεβάσεις, να σου πούνε like, αξέχαστος να γράψουν από κάτω και να γίνει φάση. Αλλιώς γιατί πας για τον νεκρό, σχέστηκες.

0: Μάνος λέει στην Αμερική, εκεί που πολλούνται ομοιοπαθητικά προϊόντα, υπάρχει πινακιδάκι που ενημερώνει πως δεν είναι φαρμακευτικά προϊόντα. Καλημέρα κύριε Βουλαρίνο, όταν πήρατε τελευταία φορά πρωτάθλημα πηγαίνατε στο Λύκειο και είχατε μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση, σιγά το κατόρθωμα, ήμουνα πολύ πιο μεγάλος δυστυχώς ή ευτυχώς όταν πήραμε τελευταία φορά πρωτάθλημα και μπράβο χαρά μου που μου γράφεις χωρίς αφορμή. Εγώ άνθρωπος δεν είπα τίποτα. Τι να πω, ότι αυτή η ομάδα έτσι και συνεχίζει να παίζει αυτή την μπαλάρα θα ανοίξουν και τα πάνω διαζώματα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ότι Παναγιά μου τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ότι πω, τι παιχταράδες είναι αυτοί. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τέτοιο Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι, παιδιά. Λέει κάποιοι το συγκρίνουν με τον Παναθηναϊκό του κυρά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Γιατί άμα φάμε μεγάλη μπουκιά θα χοντρίνουμε. Και θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Αυτός έτσι και συνεχίσει έτσι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, αν υποτεθεί ότι έχει μια διάρκεια χρόνου, αυτό είναι ο καλύτερο. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να βάλω δίπλα είναι σε άλλες τελείως εποχές που δεν χρειαζόταν να έχεις δύο ενδεκάδες, που δεν χρειαζόταν να έχεις τέτοιο βάθος στον πάγκο. Είναι ο Παναθηναϊκός Ζάιτς, Σαραβάκου κτλ. Τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει και επιβάλλει το παιχνίδι του, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Ας το χαρούμε όσο κρατήσει και μακάρι να κρατήσει για χρόνια. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ο Νίκος στη διεθνή έκθεση της... Α, όχι. Υπάρχει κάτι άλλο που έχει πιο μεγάλη σημασία από τον Νίκο. Μην το ξεχάσω. Ότι σήμερα είναι η μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η φετινή συναυλία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, όπως ξέρετε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από το Σύνταγμα και από το Κολονάκι, έτσι, αλλά και έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Θα είχε εκδοτήρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όποιος αμέλησε, όποιος είναι της τελευταίας στιγμής, καλή τύχη εύχομαι πρώτα απ' όλα σε αυτόν που είναι της τελευταίας στιγμής, αλλά έχει εκδοτήρια και έξω από το Καλλιμάρμαρο. Επίσης, αν ανησυχείτε, σε περίπτωση που ανησυχείτε, ναι, καλά να έρθω, πώς θα γυρίσω το βράδυ, να σας πούμε ότι θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στα παρακάτω μέσα. Στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο 550 το λεωφορείο, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF 6 του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα λέμε εκεί. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου, ο οποίος δεν χρειάζεται να πω πολλά, δεν είναι παιδιά να τα πει μόνος του. Πες Νίκο τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε με σένα πρωθυπουργό.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Γιατί να μην το ψηφίσουμε ρε παιδιά, μα μας κάνει καλύτερη τη ζωή να τον αφήσουμε. Εγώ θα ψηφίσω Νίκο. Εγώ γιατί με συμφέρει για την εκπομπή. Αλλά γενικά και εσείς, αφού θα μας κάνει τη ζωή καλύτερη, να του πούμε, όχι, δεν σε ψηφίσουμε. Ποιος δεν θέλει τη ζωή του να είναι καλύτερη. Ο Νίκος, ο οποίος πριν να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, έχει κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει 150.000 φορές τα μαθήματα, πώς μετατρέπει σιγά σιγά το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τρόπος του είναι το ότι φέρνει όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, τους πικραμένους. Τα απορρίμματα του Τσίπρα τα παίρνει στο Πασόκ. Και σιγά σιγά ο ίδιος μεταμορφώνεται σε Τσίπρα. Τόσο πολύ είναι, τόσο καλή μάλλον είναι η μεταμόρφωσή του, τόσο έχει μπει μέσα στο ρόλο του «εγώ είμαι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», που λέει αυτό.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αλέξη, μείνε μέσα στον Νίκο, μη φύγεις ποτέ. Ρε τα γάρια θέλετε να κυβερνήσετε κιόλας, ρε. Κι εγώ θέλω να κυβερνήσετε, επαγγελματικός όμως. αν καταφέρω να κάνω μια μόνιμη κατοικία κάπου στο εξωτερικό, όπως ο συνάδελφος, ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, και να έρχομαι εδώ που και μου να κάνω 2-3 εκπομπές και να γυρνάω πίσω και μόνο να γελάω από μακριά. Λοιπόν, ο Νίκος, άλλη μία.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Ρε, άφησε μουσί ο Τσίπρας. Τι περίεργο. Τέλος πάντων, δεν έχουν σημασία αυτά. Αυτά τα λόγια να γελάμε φυσικά δεν είναι. Σημασία έχει ότι παιδιά μπορεί ο Νίκος και το Πασόκ να τα κάνουν όλα καλύτερα.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Εντάξει ρε παιδιά, να σας αγοράσουμε, άμα μπορείτε να πάρουμε εσάς, να αγοράσουμε εσάς. Έχετε όμως διπλάσιο αμμονιαζόλ ή... Ο Αλέξανδρος λέει, Μάνο μην κοροϊδεύεις γιατί μπορεί να γίνεις υπουργός τύπο του Νίκου. Για να σκεφτεί, είναι καλό τώρα αυτό. Όχι, καλύτερος από τον Τζουκαλά εγώ. Έλα Παναγία μου. Εδώ δεν πάμε να τα βάλουμε και με τους γιγάντες. Λοιπόν, ο Νίκος, ο οποίος θέλει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, περιέργως βέβαια, ας κάνει και η πολιτική σιγά σιγά στο Μαζονάκι. Εντάξει. Είδα κάτι, πήρε το μάτι μου, δεν έχει σημασία. Περιγράφει κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε, του λένε αριθμούς, τους λέει, αλλά και το παθαίνουν πολύ πολιτικοί αυτό, παιδιά. Αλλά δεν κάθονται να σκεφτούν τι σημαίνει αυτός ο αριθμός, ρε παιδί μου, λέω. Θα πω αυτό το πράγμα για κακό. Είναι κακό. Ενίκεια.
1: Το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη.
0: Δηλαδή κάποιος που παίρνει 1000 ευρώ δίνει 360 για νίκη. Όχι, αυτό είναι, τι ευκαιριάρα είναι αυτή. Δηλαδή 2000 ή 1000 και βρήκανε σπίτι με 6,5 κατοστάρικα. Όχι και άσχημα. Νίκο, βάλε βρε ένα νούμερο παραπάνω να είναι άσχημο, το 60% πες. Που εκείνο ζόρικα, άμα βγάζεις, παίρνεις 1000 και δίνεις 600 για νίκη, είναι. Άμα παίρνεις 1000 και δίνεις 340 για νίκη, ή 360, πόσο λέει, 360, δεν είναι και τρομερό πια. Και μετά, Νίκο, δεν είναι οι μέρες για να λέμε ολιστικά. Έγινε αυτό με το Μαζονάκι, μην τη λες αυτή τη λέξη, Νίκο. Ρώτα εμένα, που η δική σου είναι στόκι, δεν το σε προειδοποιούν. Όχι τώρα αυτή τη λέξη, θα την ξαναπούμε μετά. Είναι η λέξη που είναι ταυτισμένη με το παπατζιλίκι.
1: Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο.
0: Και κβαντική εγώ θα έβαζα. Δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να τσιμπήσει με το κβαντική και όχι με το ολιστική. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τον όρο ολιστική. Το έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα πριν το θάνατο του Μαζονάκη, ότι όπου ακούτε ολιστικό, εσείς θα κρατάτε πορτοφόλια. Γιατί μιλάμε για παπατζηλίκι. Διότι και μόνο που ένας άνθρωπος, αντί να πει συνολική λύση, επιλέγει να πει ολιστική, ότι και καλά είναι κάτι άλλο, αυτόματα καταλαβαίνεις ότι θέλει να σε κοροϊδέψει. Εδώ κάτι άλλο που άκουσα, δεν το έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη τύπου μόνο αυτό το Μυτιλίνη Λέσβος. Έτσι δεν κάθισα να ακούσω τρεις ώρες. Κανέναν από ούτε το Μητσοτάκι άκουσα τρεις ώρες. Για όνομα του Θεού, έχω και ζωή. Εδώ στον Ανδρουλάκη άκουσα στον Γρήγορο την ομιλία του και έχω μαζέψει μερικά από τα αυτά που μου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Ένα που μου φάνηκε ενδιαφέρον πολύ, αλλά πώς να το πούμε, καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει κανονική δουλειά στη ζωή του, ήταν πάντοτε μέσα σε κόμμα, δεν έχει βγει σε αυτό που λέμε αγορά, να πουλήσει τον εαυτό του, να φτιάξει μια επιχείρηση, να προσπαθήσει να στήσει ένα μαγαζί, είναι αυτό εδώ.
1: Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης.
0: τι είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Εκείνος ως κομματικός στέλεχος μπορεί να έχει υπόψη του τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, υπάρχουν επιχειρήσεις που πάνε καλύτερα για διάφορους λόγους. Όπως υπάρχουν και διάφορες σε διάφορες περιόδους. Όπως υπάρχουν και επιχειρήσεις που σε άλλες περιόδους πάνε πολύ κακά. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, θα έρχεται το κράτος να τους επιδοτεί τη χαζούρα. Θέλω να πω, εάν του τα παίρνεις όταν πάει πιο καλά από όσο περίμενε, πρέπει να του τα δίνεις και όταν πάει πιο άσχημα από όσο περίμενε. Αλλά πού να τα καταλάβει ο Νίκος αυτό, παιδιά, με το κόμμα ασχολείται, μια ζωή του κόμματος είναι, οπότε πού να ξέρει πως είναι ένα, και ότι είναι καλό να υπάρχει κίνητρο στις επιχειρήσεις να αυξάνουν τα κέρδη τους. Τώρα, αν το κάνουν με απατεωνία, για την απατεωνία υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το λέω γιατί είναι και χιουμοριστική εκπομπή κυρίως. Αλλά καλύτερη ζωή υποσχέθηκε ο Νίκος και κάποιοι θα έχουν καλύτερη ζωή.
1: Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων.
0: Που σημαίνει ότι αν πάρεις μια ενίσχυση και δεν τη δικαιούσε, δεν θα είσαι υποχρεωμένος να την επιστρέψεις ή όχι. Αυτό είναι ακατάσχετο. Δεν είπε υπό προϋποθέσεις. Το ακατάσχετο είναι ακατάσχετο. Εντάξει, μπορεί να μην βοηθάνε τα ελληνικά του και να μην ξέρει ότι πρέπει να διευκρινίσει. Αλλά τέλος πάντων. Ας μείνουμε στο ότι η ζωή θα είναι καλύτερη.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Βρήκα τον τρόπο να βελτιώσουμε το κυκλοφριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Απλά δεν ξέρω ποιος πολιτικός θα έχει τη μαγκιά να το εφαρμόσει.
0: Κανείς, πάμε παρακάτω.
3: Κλείνουμε τα σχολεία.
0: Ναι. Α, αυτό θα έχει μόνο ωφέλη, πολλά.
3: Βέβαια.
0: Μόνο κυκλοφοριακό.
3: Λοιπόν, λέει ο Νίκος, ρεσί μου λέει, Σολομού και 3η Σεπτεμβρίου, 3η Σεπτεμβρίου και Σολομού, εδώ και πόσο καιρό μου, δεν θυμάμαι πόσους μήνες, είναι ένα καμένο αυτοκίνητο. Από επεισόδια νομίζω μου είχε καεί και είναι εκεί πέρα μου λέει παρατημένο, λες και έχουμε έτσι πληθώρα θέσεων πάρκινγκ.
0: Είναι Νίκολε, Δημήτρη, επειδή μην είστε λίγο προχωρημένη ώρα.
3: Ναι. Προσέχουμε λοιπόν στην άνοιξη.
0: Δεν θα μετακινηθεί ποτέ, θέλω να πω, αυτό το αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος ζει στην Ελλάδα, εκτός αν έχει έρθει προσφάτως στη χώρα και απορεί με αυτά που βλέπει.
3: Σωστό, σωστό. Τηλεοφόρο Μαραθώνος Χελμού Κρεωνερίου που περνάει από την άνοιξη θα σας καθυστερήσει εκεί στην άνοιξη. Και μετά προς την Εθνική Οδό πάλι θα σας καθυστερήσει, προσέξτε την. Φυσικά τα έργα που γίνονται στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς τη Λαμία, λίγο την άνοδο της Κηφισίας μπαίνοντας στην Κηφισιά, τη Νέα Ερυθρέα και τίποτα άλλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Γρήγορα διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με κυβέρνηση, δίμηνο τέτοιο επίδομα ανεργίας και κάτι για τη φορολογία.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής.
6: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: When I was young, I never knew. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ γρήγορα να τα προλάβουμε, γιατί δεν πρέπει να τα χάσουμε αυτά. Και είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο στην εκπομπή. Αφού γελάσαμε με τον Νίκο, πάμε στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση της οποίας ο Υπουργός Παπαθανάσης μας λέει κάτι το οποίο το ακούμε συχνά. Θα εξηγήσουμε γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Είτε μόνο έναν φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή.
4: Όχι και μόνο από την ανάπτυξη. Αυξάνονται και από τον πληθωρισμό. Θα κάνω ένα παράδειγμα. Θα πω όντως, ποσοστιαία ο φόρος δεν έχει αυξηθεί. Τόσο τις εκατό πλήρωνες για το Α, τόσο τις εκατό μπορεί να πληρώνεις και τώρα για το Α. Τόσο πλήρωνες πριν 3 χρόνια, τόσο και τώρα. Όμως, εάν ο πληθωρισμός έχει αυξήσει το Α από τα 10 στα 12 ευρώ, πληρώνεις περισσότερο ΦΠΑ, δηλαδή περισσότερο φόρο για τη χρήση ή την κατανάλωση του ίδιου πράγματος. Δηλαδή, ο φόρος για να αγοράσεις το ίδιο πράγμα, τα λεφτά που πληρώνεις, όχι σε ποσοστό, αλλά σε ευρώ, κανονικά, σε χρήματα, έχουν αυξηθεί. Αυτό, μια αύξηση φόρου είναι. Δεν είναι ποσοστιαία, είναι σε φράγκα και είναι αύξηση φόρου, διότι δεν έχει αυξηθεί και ο μισθός σου αντιστοίχως. Αν ο μισθός σου έχει αυξηθεί αντιστοίχως, τότε πραγματικά δεν είναι αύξηση φόρου. Αν όμως ο μισθός σου δεν έχει αυξηθεί αντιστοίχως, τότε είναι ο ορισμός της αύξησης, είναι αύξηση φόρου, κανονική. Πληρώνεις περισσότερα για το ίδιο προϊόν. Το δεν είναι αύξηση, το πληρώνω περισσότερα για το ίδιο πράγμα. Τι είναι, μείωση, σταθερότητα. Θέλω να πω, ρε παιδιά, είπαμε, δηλαδή δεν έχουμε όλοι πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Αν και υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί κανείς να τα παρεμηνεύσει όπως αυτό.
6: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Ναι.
6: Και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
7: Όταν λέτε
6: πρέπει
7: λίγους
6: να υποφ...
7: μήνες, τι θα λέει.
6: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
4: Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά, βρίσκει αμέσως αυτή τη χώρα. Και πολλοί από εσάς θα κουνάτε το κεφάλι και θα λέτε ναι. Αν είσαι 25, αν είσαι 20, αν έχεις μηχανάκι. Αν είσαι 50 και 55 και 60 και μένεις χωρίς δουλειά, πόσο εύκολο είναι να βρεις. Δεν είναι ρε όλα, άιντε πάμε 2 μήνες να το κάνουμε για όλους, 2 μήνες να μην... Υπάρχει η λογική ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει καλύτερα το Ταμείο Ανεργίας παρά να δουλεύω. Αλλά δεν θα τους σκοτώσουμε όλους επειδή θα υπάρχουν και αυτοί. Ασυγκράτητη κάπως την κυβέρνηση, αν και να πούμε ότι σύμφωνα με τον Νίκο τον Ρωμανό, αυτό είναι προσωπική άποψη. Τον Ρωμανό, αυτό είναι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
8: Οι συγκεκριμένες απόψεις είναι προσωπικές του κυρίου Μαρινάκη και δεν αντιστοιχούν
9: εσείς
8: σε τίποτα με όποια κυβερνητική
9: σας...
8: λογική.
4: Είναι η γνωστή δικαιολογία που δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι προσωπικές απόψεις των υπουργών και των μελών της κυβέρνησης για το τι πρέπει να συμβαίνει στη χώρα έχουν τεράστια σημασία. Αυτό θα είχε νόημα, είναι προσωπική άποψη, αν έλεγε ο Μαρινάκης δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Να έλεγε, είναι προσωπική του άποψη, δεν του αρέσουν οι μπάμιες, στους υπόλοιπους μας αρέσουν. Προσωπική άποψη σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση και την νομοθεσία της χώρας δεν υπάρχει. Είναι υπουργική άποψη. Είναι κυβερνητική άποψη, γιατί είναι κομμάτι της κυβέρνησης. Α, Καταλαβήστε, παιδιά, είπαμε, δεν έχουμε όλοι πρόβλημα κατανόησης κειμένου και με αυτήν το... όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, εκεί θέλω να καταλήξω. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
7: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
9: Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκια τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές βρίσκονται στην εκκλησία για να πούν το τελευταίο αντίο, ενώ στη συνέχεια η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο γιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, δεν αποκλείεται να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά ψιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Ανθρωποκινητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρεπινίτη κακοποιού Αλγέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απογορευτεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σημειώθηκε σε χωριό της Αιγιαλίας όταν άγνωστη γυναίκα της τηλεφώνησε και με το πρόσχημα ότι το παιδί της βρίσκεται σε κίνδυνο, κατάφερε να την πείσει να της παραδώσει ό,τι είχε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 8 λίρες, τις οποίες άφησε σε σημείο που της πέδειξε η άγνωστη στον κήπο εκκλησίας. Σε άλλη περίπτωση, στην Πάτρα, άγνωστος τηλεφώνησε σε γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημο ότι υπήρχε ζήτημα που αφορούσε την ηλεκτροδότηση. Ο δράστης κατάφερε να την πείσει και, σύμφωνα με τόσα κατήγγειλε η ίδια στους αστυνομικούς, παρέδωσε χρηματικό ποσό που αγγίζει περίπου τις 16.000 ευρώ, αλλά και κοσμήματα αξίας περίπου 1.000 ευρώ. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβήσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν περισσότερη στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν σήμερα κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι Χούθη, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοινώσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Στα 107,2 δολάρια του βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία αλλά και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στο Μανολοίζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
15: Σε κλάτι Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ, ζήσε ελίτ στρώμ.
17: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Ξέρετε.
20: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
20: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
21: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
22: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
21: Πίτσα Ρωμαίο!
22: Για αυτούς που ξέρουν!
20: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού.
0: Είναι ύψος του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Θεοκλέους του Μάρτυρος. Θεοκλέους. Γιορτάζει ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας η Θεόκλεια. Τι να σου πω,
1: υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Ο Σταύρος, ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιος, ο Σταυρής, ο Σταυράκης, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, η Σταυρίνα και η Σταυρία. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, αυτή την ώρα πρέπει να σας πούμε ότι εκκινεί η εξόδιος ακολουθία στη Νίκαια, στον Ναό της Αγίας Τριάδας, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου έχει μαζί
1: πάρα πολύ στο
0: σημείο. Και χθες το βράδυ ήταν συγκλονιστικό.
1: Αγρίμια από τις 7 η ώρα. Είχε κατακλειστεί η εκκλησία, πήρε μέτρα η αστυνομία για να μπει όλος ο κόσμος μέσα. Διήρκησε όλο το βράδυ και μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν από λίγο που ξεκίνησε η εξόδιος.
0: Πολύ, πολύ αγαπητός ο Μαζονάκης, δεν το συζητάω.
1: Ο κόσμος είναι εκεί και προφανώς θα είναι και στην.
0: Επίσης, απεδείχθη τελικά ότι ο Μαζονάκης έκανε διάφορα πράγματα, διάφορες αγαθοεργίες, τις οποίες δεν έλεγε σε κανέναν. Mm. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, άσχετοι μεταξύ τους.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι λένε, έχουν μαρτυρίες πώς τους είχε βοηθήσει.
2: Είχε και μια ευαισθησία με τους ΑΜΕΑ, λένε.
0: Με τους ΑΜΕΑ τρομερή ευαισθησία. Το καταθέτουν οι ίδιοι άνθρωποι και στις συναυλίες τους. Mm-hmm. Τους έβαζε πρώτη θέση, πρώτη σειρά, κατέβαινε κάτω, τραγουδούσε μαζί τους.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Είχε ευαισθησία με τα ζώα. Ναι. Νομίζω είχε υιοθετήσει από κάποια πυρκαγιά ή πρόπερση ή πριν
1: εδώ
0: από κάποια
1: στα Μεσόγεια.
0: Εδώ είχε υιοθετήσει δύο άλογα τα οποία είχαν. Είχαν αντιμετωπίσει. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φαινόταν τι ακριβώς έκανε, αλλά το έκανε.
1: Μα και χθες εγώ άκουσα ρεπορτάζ που και στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια βρέθηκαν. Όλοι είχετε δει τα πλάνα που τραγουδούσε στους άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά. Οι οποίοι βρέθηκαν όλοι εκεί.
0: Ναι.
1: Πήγαν από το λιμάνι με τα πόδια για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Ταυτοχρόνως θα δούμε και άλλα θέματα τα οποία μας καίνε. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο και έχετε περάσει από βενζινάδικο αυτές τις μέρες.
1: Όλοι φαντάζομαι.
0: Εγώ τρόμαξα το Σαββατοκυριακό. Mm-hmm. Τρόμαξα και σήμερα το πρωί.
2: Πού να δεις ότι θα πάνε, θα βάλουν και πετρελαιοθέρμανσης θα γίνει.
1: Αν ισχύσουν όλα αυτά σήμερα, τα σενάρια.
0: Ναι. Σήμερα ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Θεσσαλονίκης μας είπε ότι το διυλισμένο προϊόν, το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, έχει αγορά σήμερα που μιλάμε 1,77 προ-πρατηρίου.
1: Πού σημαίνει
0: ότι έχει τη μεταφορά του.
2: 1,90 δηλαδή.
1: Αν σήμερα λοιπόν έβγαινε προς διάθεση.
0: 1,90 στην Αθήνα.
1: Μπράβο. Αν σήμερα έβγαινε προς διάθεση θα ήταν 90, όπως λέει ο Χρήστος, στα αστικά κέντρα. Μετά θα ήταν 2.
0: Στην Κηφισίας σήμερα το πρωί, εγώ το έβγαλα και φωτογραφία. 2,21 η 95 βενζίνη. 2,21 και 15 λεπτά που είναι η επιδότηση.
1: Πάμε στα 2,36.
0: Στην Εθνική χθες. Κορίνθου Αθηνών. Mm. Τρίπολης από στην Αθήνα. Είδα στο βενζινάδικο, στην Εθνική όμως, για να μην έχουμε. Mm. 2,24.
1: Μαζί με τα 15 λεπτά πάμε στα 2,40.
2: Και οι Χούθοι έχουν κλείσει όλη την πλάτη.
0: Όλο.
2: Την Ιεμένη.
1: Και το Αλμπάντεν.
0: Όλα,
1: και
0: όλα. Τα πάντα.
2: Και θα αφήσω περάσει τίποτα από εκεί. Δηλαδή, χειρότερες μέρες βλέπουμε.
0: Έρχονται, ναι. Έχει παγκόσμιο sell-off. Mm-hmm. Και ομόλογα έχουν προειδοποίησει από τη Fitch, από την Bank of America και το ελληνικό χρηματιστήριο ταλαιπωριέται σήμερα, κάνει μια διόρθωση. Γενικά η μεγάλη εικόνα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Και έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
1: Έτσι, με όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Και έχουμε βέβαια και Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος είχε πάρει άδεια. Είναι η έκτη άδεια, νομίζω, που πήρε ο Βαλκινίτης.
1: Έκτη άδεια.
2: Είναι τρελό, βέβαια, αυτό, έτσι.
1: Ο οποίος δεν γύρισε.
2: Όχι, να λέμε. Βέβαια, έτσι είναι κάπως τα σοφρονιστικά συστήματα και ο τρόπος που λειτουργούν.
1: Αλλά υπάρχει νομοθεσία.
2: Ναι.
1: Νομοθεσία επιτρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονίες, επεισόδια με αστυνομικούς, πυροβολισμούς, τραυματισμούς κτλ.
2: Κατηγορείται. Έχει καταδικαστεί.
1: Έχει καταδικαστεί, ναι. Και είναι Βαλκινίτης να βγαίνει. Πενθήμερα και τριήμερα και τελικά.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που είναι χωρίς βραχιολάκι.
1: Όταν είναι έξω.
0: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά γιατί αυτό. Ο Ριζάι δεν είχε φύγει με ελικόπτερο.
0: Το ελικόπτερο, ναι. Το βραχιολάκι θα το κόψει, θα μου πει.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά θα έχει μια εικόνα για το που βρίσκεται. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου στην αρχή της εβδομάδας. Δημοσιογραφική επιμέλεια, διεύθυνση αυτής της εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170 έως 174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πέστε να άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Και εκεί γραπτά μηνύματα και βίντεο και φωτογραφίες.
0: Ναι, για το τραγούδι μη διαμαρτυρεστε εδώ στα παιδιά.
2: Είχαμε βάλει μαζονάκι, αλλά για κάποιο λόγο βγήκε The Eye of the Tiger. Ίσως να...
1: Θα ακούσουμε τώρα μαζονάκι οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Αλιγιζάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Γι' αυτό που μας καίει πάρα πάρα πολύ αυτή την στιγμή και φαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ή όχι, θα μας τα πει ο πρόεδρος. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν και καλή επιτυχία στη νέα εκπομπή με τη νέα σύνθεση. Αλλά πολύ πετυχημένη.
1: Να είστε καλά.
0: Για να δούμε πόσο πετυχημένα είναι τα πράγματα στα πετρέλαια, κύριε πρόεδρε. Τι γίνεται.
3: Δυστυχώς δεν θα είμαι τόσο αισιόδοξος όσο για την επιτυχία της εκπομπής. Αλλά αν τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, θα βοηθήσει νομίζω.
0: Ναι.
3: Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουμε 7 μήνες πόλεμο. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι τιμές. Το bread έχει ανέβει. Αυτή τη στιγμή είναι στα 108, έχει ξεπεράσει τα 108. Άρα το bread είναι 49% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.
2: Το μεγάλο πρόβλημα. 49% πάνω.
3: 49% πάνω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δηλισμένα προϊόντα, διότι δεν υπάρχει δηλιστική ικανότητα δυστυχώς στα δηληστήρια. Η βενζίνη είναι 90% πάνω σε σχέση με το 49% του αργού. Και το diesel κίνησης, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς, είναι στο 108. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, οι τιμές στην Αγγλία σήμερα, μάλλον τις επόμενες δύο μέρες, θα έχει μια αύξηση. Θα κυμανθούν οι βενζίνοι στο 2,170, το οποίο σημαίνει 25% αύξηση από την εποχή του πολέμου, και 2,140 πόλεμο. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι τιμές. Το bread έχει ανέβει. Αυτή τη στιγμή είναι στα 108, έχει ξεπεράσει τα 108. Άρα το bread είναι 49% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.
2: Το 49% πάνω.
3: 49% πάνω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δηλισμένα προϊόντα, διότι δεν υπάρχει δηλιστική ικανότητα δυστυχώς στα δηλιστήρια. Η βενζίνη είναι 90% πάνω σε σχέση με το 49% του αργού. Και το diesel κίνησης, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς, είναι στο 108. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, οι τιμές στην Αγγλία σήμερα, μάλλον τις επόμενες δύο μέρες, θα έχει μια αύξηση. Θα κυμανθούν οι βενζίνοι στο 2,170, το οποίο σημαίνει 25% αύξηση από την εποχή του πολέμου.

0: Αντίστοιχα, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία σήμερα, μάλλον τις επόμενες δύο μέρες, θα έχει μια αύξηση. Θα κυμανθούν οι βενζίνοι στο 2,170, το οποίο σημαίνει 25% αύξηση από την εποχή του πολέμου, και 2,140 το δίζελ, 36% δηλαδή αύξηση. Να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η κρίση. Έχουμε δύο φάσεις για μένα. Η πρώτη φάση ξεκινάει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η αγορά σοκάρεται με το κλείσιμο που πάντοτε αποτελούσε τον εφιάλτη στην ενεργειακή αγορά. Προσαρμόζεται σχετικά, θα έλεγα, εύκολα, διότι βρίσκει εναλλακτικούς ενεργειακούς διαδρόμους. Και νομίζω ότι η αγορά γενικά έχει αντιδράσει ψύχραμα μέχρι τον Ιούνιο, που έχουμε την αποκλιμάκωση λόγω της διπλωματικής εκεχηρίας. Από εκεί και πέρα η δεύτερη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αυτή που ζούμε τώρα. Και γιατί είναι δύσκολη? Αρχικά τον Ιούλιο υπήρχε μια αισιοδοξία ότι από τα στενά του Ορμούς θα αποκατασταθεί σχετικά η διέλευση. Και όντως έγινε. Στη συνέχεια όμως είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Ξεκίνησε η Ρωσία με τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων από τους Ουκρανούς, άρα σταμάτησε η εξαγωγή ουσιαστικά της Ρωσίας. Οι Χούθοι χτύπησαν τον βασικό εναλλακτικό διάδρομο που χρησιμοποιούσε στην πρώτη φάση η Σαουδική Αραβία και περιόριζε τις απώλειες από τα στενά του Ορμούς. Τα δηληστήρια και κυρίως τα ευρωπαϊκά έχουν τεράστιο πρόβλημα δηληστικής ικανότητας. Εξαίρεση τα ελληνικά δηληστήρια, τα οποία επένδυσαν τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε. Άρα υπάρχει ένα 20% μείωση της δηληστικής ικανότητας. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει αργό πετρέλαιο, δεν υπάρχουν προϊόντα εύκολα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι είχαν ρίξει στην αγορά 400 εκατομμύρια αποθέματα τα κράτη παγκοσμίως. Ναι. Αυτά πρέπει να τα αποκατασταθούν.
1: Πάντως, κύριε Λυγκυζάκη, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Ναι. Εγώ τώρα μπήκα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Το τελευταίο δελτίο τιμών που έχω είναι 12/9/2026, που είναι το Σάββατο. Βλέπω 1,60.
0: Να το ανοίξω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: 1,60.
0: Ναι.
1: Σήμερα εγώ τη βενζίνη την είδα 2,20. 2,21 για την ακρίβεια.
0: Ναι, και σας λέω ότι στις επόμενες δύο μέρες, γιατί εγώ έχω την αύξηση των επόμενων δύο ημερών, ναι, η ελληνική αγορά είναι, θα πάει στο 2,170.
1: Συγγνώμη, από το 1,60 πόσο θα πάει το
0: δεύτερο? Όχι 1,60. Το 1,60 που βλέπετε είναι η τιμή του δηληστηρίου. Από εκεί πέρα προσθέσετε τους φόρους, γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά.
1: Η τιμή δηληστηρίου είναι χωρίς
0: φόρους.
1: Άρα έχει το φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ.
2: Που είναι 100% είναι όλα αυτά. Ναι.
3: Και λέτε ότι τις επόμενες ημέρες θα πάμε στο 2,17 ως χαμηλότερη τιμή.
0: Όχι, η μέση τιμή στην Αθήνα.
2: Και το πετρέλαιο θέρμανση που λένε θα πάει 1,70, το βλέπετε κι εσείς να πηγαίνει εκεί?
0: Γιατί αυτό είναι που πάει. Κοιτάξτε, πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση πέρσι τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η σεζόν ήταν στο 1,096.
2: 1,096.
0: Εάν σήμερα ξεκινούσε, θα ξεκινήσει 1η Οκτωβρίου. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή πλησιάζει το 1,9. Δηλαδή περίπου πάνω από 70% αύξηση.
1: 1,9, δηλαδή 1,90.
2: Ναι. 2 ευρώ.
3: Οπότε. 1,90. Στην αύξηση είναι, που είναι 70% που
1: ισχύει,
3: λέγει.
1: Ισχύει, κύριε Λυγκυζάκη, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του Brent, και είναι και λάθος και της δημοσιογραφίας αυτό, αλλά πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του δηλισμένου προϊόντος, διότι είναι θέμα διήλυσης πια, αυτό που μας περιγράφατε.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές, το Brent αυξήθηκε 49% και το diesel 108%. Οι λόγοι είναι πολύ εύκολα εξηγήσιμοι για κάποιον που ασχολείται. Η δηληστική ικανότητα των δηληστηρίων, δηλαδή παίρνουν αργό, δεν μπορούν να δηλήσουν τις ίδιες ποσότητες που δήλησαν. Είχαμε 100 δηληστήρια στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή έχουμε 70. Η Μεγάλη Βρετανία είχε 17 και τώρα έχει 4. Για ποιο λόγο? Ήταν το θέμα της ενεργειακής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε μια λανθασμένη, κατά την άποψή μου, πολιτική στην ενεργειακή εξέλιξη. Βιάστηκε πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Αποτέλεσμα δεν έγιναν.
1: Πυροβολήσαμε τα πόδια μας.
0: Πυροβολήσαμε τα πόδια μας.
2: Βιαστήκαμε, ναι.
0: Δεν εξυγχρονίστηκαν τα δηληστήρια. Κλείσαμε.

0: δηληστήρια.
1: Βάλαμε ως καύσιμο μετάβαση στο φυσικό αέριο που δεν έχουμε.
2: Αν έρθει η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας Ρωσίας, μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα.
0: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε στους, και είναι πολύ σωστή παρατήρηση, στη δεύτερη φάση βλέπουμε ότι οι δύο πόλεμοι, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, συνδέονται απόλυτα. Γιατί συνδέονται? Διότι έχουμε το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή του περιορισμού της των εξαγωγών της Ρωσίας. Λείπουν πολύ μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι πολύ μεγάλος παραγωγός, δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός. Άρα λείπουν αυτές οι ποσότητες λόγω του Ουκρανικού πολέμου. Συνδέονται απόλυτα οι δύο πολέμοι. Ναι, αν έχουμε λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ο Σωτήρης λέει κάτι πολύ έξυπνο. Η Ευρώπη δεν ψωνίζει, λέει, καύσιμο από τη Ρωσία. Γιατί μας λείπουν οι ποσότητες?
0: Η Ευρώπη δεν ψωνίζει καύσιμο. Πολύ σωστό.
2: Δευτερογενώς ψωνίζει.
1: Απαγορεύεται δηλαδή.
0: Δεν ψωνίζει.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει, έχει πάει λοιπόν σε άλλες αγορές. Όπου σήμερα οι ασιατικές αγορές, επειδή δεν μπορούν να βρουν το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, απευθύνονται στις ίδιες ακριβώς αγορές που απευθύνεται η Ευρώπη.
1: Παναγία μου, ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Χατζής που μας ακούει από τη Ρόδο μας έστειλε φωτογραφία, τώρα μου έστειλε φωτογραφία στο Twitter, δηλαδή, στο X. Στη Ρόδο η 95άρα,
3: άρα η απλή,
1: 2,41.
3: Μάλιστα.
0: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
3: Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτά νούμερα, κύριε Πρόεδρε.
0: Το μεταφορικό στα νησιά στην Αθήνα σε σχέση με το μεταφορικό στα νησιά τελείως διαφορετικό.
2: Τελείως. Το πανάκριβο.
1: Άρα συγγνώμη, θα κρυβίνουν όλα.
0: Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης είναι ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Τα κρυβίνουν όλα, γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη πονάει τον οδηγό, το δίζελ πονάει την οικονομία.
2: Ναι, γιατί όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα κινούνται με πετρέλαιο.
0: Τα πάντα. Αυτός είναι ο φόβος και γι' αυτό έχουν αναθεωρηθεί και όλες οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Πάμε στο 3,3 και πολύ πιθανό.
3: Τρόπος να ανακοπεί αυτό, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι.
3: Παρακαλώ.
0: Στην Ευρώπη ο ένας τρόπος είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει την λύση των επιδοτήσεων. Έχει γίνει δουλειά σε αυτό. Να σας εξηγήσω γιατί έχει γίνει δουλειά. Αν μείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 410 και μπορεί να τον μειώσει μέχρι τα 430. Είναι 8 λεπτά. Το κράτος αποφάσισε να δώσει επιδότηση στο δίζελ 10 λεπτά. Άρα ουσιαστικά έδωσε μεγαλύτερη επιδότηση από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και ο λόγος που το έκανε είναι διότι δεν θέλει να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πειράξει στα δημοσιονομικά έσοδα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι σταθερό, είναι κάτι που ισχύει για ένα μήνα. Κατά την άποψή μου θα παραταθεί. Άρα έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα με απλά λόγια, κύριε Πρόεδρε, δύσκολος χειμώνας.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε
3: πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλος μας εδώ που ασχολείται.
2: Λέει... σκεφτεί ο Μητσοτάκης. Τι? Που κάνει εκλογές τον Απρίλιο, προλαβαίνει για τώρα.
3: Πριν φτάσει αυτός ο δύσκολος χειμώνας.
1: Ένας φίλος που ασχολείται λέει εδώ σε χοντρικά νούμερα από την εποχή Σαμαρά η δηληστική ικανότητα λέει πανευρωπαϊκά έχει πέσει κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.
2: Τα δηληστήρια. Από την εποχή Σαμαρά.
1: Ναι, πριν από 10 χρόνια, 14 παράλληλα η κατανάλωση έχει πέσει μόνο 0,5 εκατομμύριο βαρέλια λόγω των ηλεκτρικών οχημάτων κτλ. Που σημαίνει ότι το κενό αυτή τη στιγμή είναι 0,5 εκατομμύριο βαρέλια δηλισμένου προϊόντος ημερησίως. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με όλα αυτά. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία ανανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026. Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop PCV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace τον Νικηφόρο Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Βιβέστια Booking and MetaSearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
3: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι σας έχει ποτέ τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, το Nova More.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές βρίσκονται στην εκκλησία για να πούν το τελευταίο αντίο, ενώ στη συνέχεια η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, με τον ανακριτή να αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την αστυνομία. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμινής. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτή τη στιγμή στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια. Ταυτοχρόνως το ζεύγος των ιατρών βρίσκεται στον εισαγγελέα στην Ευελπίδων.
1: Στις ανακριτικές αρχές, ναι.
0: Εμείς πρέπει να πούμε εδώ...
2: Όλα καλά γίνανε.
0: Καταπληκτικά, καλύτερα δεν γίνεται.
2: Γιατί βλέπω, ακούω διάφορους που βγαίνουν εδώ στη τηλεοράση και τα λοιπά. Όλοι οι έλεγχοι υπάρχουν, οι ιατρικοί συλλογοί και τα λοιπά. Είχαν πάλι τρεις φορές και τους κρύψαν τα μηχανήματα.
0: Κρύψανε, μα
2: όλα καλά πήγανε.
0: Η επικεφαλής του ελέγχου βγήκε σε εμάς το πρωί και είπε ότι το μηχάνημα το ένα, έχει δύο μηχανήματα το γιατρείο. Δεν είχε ένα.
1: Το ένα
0: ήταν καινούριο, είχε μπει τώρα το 26.
1: Το άλλο ήταν από το 21.
0: Το άλλο ήταν από το 21 όμως. Που σημαίνει ότι, γιατί είχαν γίνει οι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Το είχαν βρει, λέει, το μηχάνημα.
0: Όχι,
2: δεν το είχαν βρει.
0: Το κρύβανε.
1: Το κρύβανε το 26.
2: Είχε ροβάκια και το πιάνανε στο...
1: Τι άλλο, τροχύλατο.
2: Προφανώς λοιπόν το σύστημα πρέπει να γίνει κάπως αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει.
1: Κάποιος
2: φώναζε, έλεγε από τον ιατρικό σύλλογο, γκάγκα, πώς είναι αυτή, γκάγκα. Κυρία Τάδε, θα έρθουμε σήμερα να σε ελέγξουμε. Κρύψτε το μηχάνημα.
0: Λες ότι
2: το δεν γινόταν, δηλαδή. Πώς γίνεται.
1: Αλλά λες τη γιατρό. Γιατρό, η οποία δεν είχε και ειδικότητα επίσης.
2: Λεφτά, τρελά. 7.000 λέει, κάνει μια τέτοια.
1: Από 7 ή από 6. Ξεκινάει και φτάνει μέχρι όπου κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτή η συσσαγωγικά θεραπεία, είναι και άλλες θεραπείες.
2: Και πρέπει,
1: οι οποίες,
2: λέει, να κοιτάει ο καταναλωτής. Τώρα θα μας ανεβάσουν, λέει, τώρα.
0: Και το application.
2: Application στο οποίο θα μπαίνεις μέσα και θα δεις τι κάνει το ιατρείο στο οποίο πας. Ρε παιδιά.
0: Δηλαδή,
1: το τι κάνει το ιατρείο το οποίο πας, δεν πρέπει να το δει κάποια αρχή.
0: Ο 80χρονος θα πηγαίνει και θα κάνει.
1: Άλλο αυτό. Θα κάνει το QR code.
0: Δεν
1: το κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Και ταυτοχρόνως, επειδή όλοι και η δημοσιογραφία έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σαμανική ιατρική, κβαντικές ιατρικές. Αυτά τα πιστεύει ο κόσμος όλος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ευτυχώς βγήκε η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών και λέει ουσιαστικά ότι είναι ανυπόστατος ο όρος κβαντική ιατρική.
1: Είναι όρος που χρησιμοποιείται στη φυσική και πουθενά άλλο. Δηλαδή.
0: Δεν το λέμε εμείς. Το λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών που είναι.
2: Η ουσία είναι ότι έλεγε κάποιος ότι εδώ πέρα θα πας να αλλάξεις το αίμα σου και θα νιώθεις πιο νέος. Θα βγεις από εκεί και θα είσαι καλύτερα για 15-20 ένα μήνα. Έτσι. Και κάποιοι πήγαιναν και το κάνανε.
1: Και ξαναπήγαιναν μετά.
2: Ξαναπήγαιναν.
0: Κβαντική παιδίατρος επίσης η κυρία Καριστιανού. Το site της.
2: Κβαντική.
1: Το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στην έναρξη όταν μάθαμε την κυρία Καριστιανού.
2: Η ουσία λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια γκρίζα ιατρική, την οποία ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι γκρίζα.
1: Και συνεχίζει να υπάρχει.
0: Δεν είναι γκρίζα. Είναι λευκή και με πολλά λεφτά.
2: Μαύρη.
1: Μαύρα λεφτά, αλλά πολλά.
0: Διότι στην ουρά για το συγκεκριμένο ζευγάρι των ιατρών. Ήταν πάρα πολύ επώνυμη, δεν πήγαινες εύκολα στο ιατρείο. Έτσι έμαθα εγώ. Έχω προσωπικά μηνύματα, μου τα έχουν πει.
1: Πήγαινες
0: όλος συστημένος, πήγαινες αυτό, πήγαιναν πάρα πολύ διάσημοι, πάρα πολύ γνωστοί, ο ένας με τον άλλον, πληρώναν τα 10.000.
1: Για να γίνεται αυτό.
2: Για να νιώσουν πιο νέοι.
0: Ναι, αλλά για να γίνει μια ιατρική πράξη σε ένα χώρο που απαγορεύεται να γίνεται. Και κανείς αυτό δεν το έλεγχε.
1: Και που είναι και παράνομο να γίνει αυτή η ιατρική πράξη συγκεκριμένη, όπως μας είπαν οι υπόλοιποι γιατροί, άλλοι γιατροί δηλαδή, σε ιατρείο.
0: Οι ίδιοι που ελέγχουν.
1: Ναι, σε ιατρείο.
2: Πέθανε λοιπόν ένας άνθρωπος, ήταν επώνυμος, γι' αυτό έγινε φασαρία, γιατί αν δεν ήταν, δεν θα ξέραμε τίποτα.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
2: Ευκαιρία τουλάχιστον το κράτος να βάλει μια τάξη στα πράγματα. Να μην μπορεί ο άλλος να είναι για ένα ιατρείο και να πουλάει κβαντική ιατρική και θα σε κάνω καλά και θα ξέρω εγώ κτλ. Να δίνεις τα λεφτά σου και να μην σε ελέγχει κανένας.
1: Τα οποία έχουν ξεφυτρώσει σε όλες τις πόλεις σαν μπανιτάρια, έτσι. Όλα αυτά. Με τους περίεργους τίτλους που ουδείς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Και προσφέρουν αυτό που λες εσύ, καλύτερη διάθεση, ευεξία.
2: Και μπορεί στην Αγγλία οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς. Στην Ελλάδα δεν γίνεται έτσι. Κανένας γιατρός δεν ελέγχει τον άλλον. Μαζί τα βρίσκονται και τα μοιράζονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Αύριο, έτσι να περάσουμε λίγο
2: σήμερα,
1: σήμερα το βράδυ καταρχήν. Σήμερα το βράδυ έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί. Μπορούμε στο Καλλιμάρο μας στις 9, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το ξέρετε, το ακούτε, είναι η συναυλία του καλοκαιριού. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε. Εισιτήρια στην ticketmasters.gr και μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια και στην είσοδο του Καλλιμάρμαρου.
2: Μπορεί να πάει κάποιος
1: 8.30 ώρα και να βρει και εισιτήριο. Επίσης θα υπάρχουν οι τροποποιήσεις για τα δρομολόγια έως την τη μία το βράδυ για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα εισιτήρια που ήδη έχετε πάρει και για την παρουσία σας εκεί.
0: Η Λίνα που μας στέλνει μήνυμα από τη Σκωτία,
1: ναι,
0: λέει ότι τώρα έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη από την αρχή του πολέμου. Η αμόλυβδη είναι 1 λίρα και 70 πένες, δηλαδή 2,04 ευρώ, και το ντίζελ 2,33.
2: Η οποία σκοπεύει, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι.
2: Απίθανα πράγματα.
0: Απίθανα,
2: λόγω
0: απίθανα.
2: Brexit.
0: Απίθανα,
2: λόγω
0: απίθανα,
2: Brexit.
0: Απίθανα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην αυριανή μέρα, όπου μεταξύ των άλλων στα πολιτικά έχει την αποφυλάκηση
2: του Κασιδιάρη.
1: Γι' αυτό είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, διότι ο κύριος Κασιδιάρης είπε καλησπέρα σας, κύριε Μποτόπουλε.
3: Γεια σας. Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και στους τρεις. Κούτρας, Παπαδόπουλος και Τζούνος.
3: Ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης λοιπόν είπε ότι θα ξαναμπεί στο στίβο της πολιτικής. Μπορεί να το κάνει αυτό?
3: Μπορεί να το προσπαθήσει.
1: Δηλαδή,
3: για να απαντήσουμε μονολεκτικά. Βέβαια σε αυτό δεν έχει νομική επιρροή η αποφυλάκηση. Η αποφυλάκηση ούτως ή άλλως έχει σχέση με την έκτηση της, με την έκτηση της ποινής, η οποία δεν αποτελεί λόγο που τον αποκλεί από τη συμμετοχή του σε εκλογές. Άρα για να τα πάρουμε με τη σειρά, είτε έμενε στη φυλακή ο κ. Κασιδιάρης είτε βγει, από τη στιγμή που η απόφαση που τον έχει καταδικάσει δεν είναι αμετάκλητη. Αμετάκλητη σημαίνει να έχει διέλθει από όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, που στην Ελλάδα είναι τρεις: πρωτόδικα, εφετείο και Άριος Πάγος. Εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο δίκες και καταδίκες του κυρίου Κασιδιάρη. Από τη στιγμή αυτή, και γι' αυτό εξάλλου είχε επιχειρήσει και σε περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή, σας θυμίζω στις προηγούμενες εκλογές, είχε επιχειρήσει και μέσω των Ελλήνων και μέσω ανεξάρτητης συμμετοχής και μέσω συμμετοχής σε ένα κόμμα ενός δικαστικού, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, να λάβει μέρος στις εκλογές. Άρα η αυριανή μέρα έχει την συμβολική της σημασία, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα είναι εκτός φυλακής, άρα έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Δεν έχει όμως σχέση με το δικαίωμά του να θέσει υποψηφιότητα.
2: Άρα προσπάθει, μπορεί να κάνει ένα κόμμα που λέγεται Χρυσή Αυγή 2 και να κατέβει πάλι
3: σε
2: εκλογές.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα τι μπορεί και τι δεν μπορεί, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει ένας νόμος του 2023, 5019 του 2023, κάποιοι τον λένε νόμο Βορύδη, εγώ και άλλοι νομικοί τον ονομάζουμε κόφτη δημοκρατικότητας, γιατί έβαλε μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία ορισμένα κόμματα, προσέξτε, όχι πρόσωπα, κόμματα,
1: ναι,
3: ακριβώς επειδή για τα πρόσωπα το ίδιο μας το Σύνταγμα ζητά αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή αμετάκλητη καταδίκη, προσπάθησε με μία τρίπλα, να το πούμε έτσι, ο νομοθέτης να θεσπίσει ένα κόλλημα δημοκρατικότητας για ολόκληρα κόμματα πλέον. Τι μας λέει αυτό? Ότι εφόσον στα κόμματα αυτά συμμετέχει είτε ως πρόεδρος, γενικός γραμματέας, μέλος της δικού σας επιτροπής, είτε ως υποψήφιος βουλευτής, ένα πρόσωπο το οποίο έχει όχι πλέον αμετάκλητα, αλλά σε οποιοδήποτε βαθμό καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, ανάμεσα στα οποία είναι και η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, σε εγκληματική οργάνωση, όπως ήταν η περίπτωση του κυρίου Κασιδιάρη, αυτό το κόμμα όχι αυτομάτως, αλλά με απόφαση του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, που είναι το κόμμα που κρίνει την νομιμότητα των συνδυασμών, ένα μήνα λοιπόν πριν από τις εκλογές, όλα τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, όποια άλλα, κρίνονται ακριβώς ως προς τη συμμετοχή τους από τον Άριο Πάγο. Τότε θα κριθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά θα κριθεί, αγαπητοί φίλοι, με ένα προηγούμενο, ότι ήδη τρεις φορές για το ίδιο πρόσωπο, τον κύριο Κασιδιάρη, μία φορά όταν προσπάθησε να κατέλθει μόνος του στις εκλογές του 23. Δεύτερη προσπάθεια όταν προσπάθησε να κατέλθει με τους Έλληνες, με το κόμμα Έλληνες. Τρίτη φορά όταν προσπάθησε να κατέβει, ή μάλλον κατόπιν των εκλογών, όταν εξελέγησαν οι Σπαρτιάτες αλλά εξέπεσαν με απόφαση του Ανωτάτου Δικού Δικαστηρίου, θα θυμόσετε την περίφημη απόφαση του 25 για τους Σπαρτιάτες, και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ονομαστικά ονοματίζεται ο κύριος Κασιδιάρης ως πραγματικός αρχηγός αυτών των μορφωμάτων όλων που τελικά μπήκαν στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Δύο φορές απαγορεύτηκε η συμμετοχή τους και μία φορά εκ των υστέρων κρίθηκε ότι αυτό το κόμμα κακό συμμετείχε στις εκλογές.
2: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
2: Άρα τα σενάρια τι είναι? Μπορεί να κατέβει βουλευτής με άλλο κόμμα, μπορεί να ιδρύσει δικό του κόμμα και να το πει η Χρυσή Αυγή 4-5.
3: Το σενάριο είναι
2: σε ποιο από αυτά περνάει.
3: Και να κατέβει, αν κατέβει. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διακριτά σενάρια για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί που ακούν και που ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και όχι τόσο για τα θεσμικά. Το ένα σενάριο είναι να κατέβει με ανοιχτή συμμετοχή του ίδιου ως πρόσωπο, είτε ως αρχηγός, εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κατέβει το κόμμα, αλλά είτε και ως απλός υποψηφίος ο ίδιος να είναι στις λίστες του κόμματος.
2: Μάλιστα.
3: Σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω τη δυνατότητα να περάσει, να γίνει δεκτή η συμμετοχή του. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα που αυτή χρησιμοποίησε, να θυμίσουμε, με τους Σπαρτιάτες, που δεν εμφανίζεται ο ίδιος, να υποστηρίξει ή με κάποιο τρόπο, είτε ανοιχτά είτε λιγότερο ανοιχτά, ένα άλλο κόμμα. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει ο Άριος Πάγος να κρίνει πριν από τις εκλογές ότι συνιστά πράγματι πραγματικό αρχηγό αυτού του κόμματος το συγκεκριμένο πρόσωπο, και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Άρα, γνωρίζοντας τα αυτά και ο ίδιος, θα ζυγίσει, εξάλλου κοντός ψαλμός άκουσα ότι θα δώσει και συνέντευξη που θα πει με ποιο τρόπο σκέφτεται να κατέβει στις εκλογές, να δούμε πώς θα...
1: Οπότε μένει να το δούμε όλο αυτό, κύριε.
3: Ξαναλέω, δεν είναι αυτόματος ο αποκλεισμός. Αντίθετα, το δικαίωμά του να προσπαθήσει να θέσει υποψηφιότητα υπάρχει.
0: Γεια σας, κύριε Ποτόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποτόπουλε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, να πρωταγωνιστεί για πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας προγραμματοποίησε η MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 του εργάζονται σήμερα, το 79% εξ αυτών εργάζεται στον τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 79% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι.
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Στον αιώνα του Mini Plessa. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Βαμβακάρης.
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
2: Στον Sky 100,3.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πολλές συζητήσεις, πάρα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι, ένας φίλος μας εδώ, ο Διονύσης, λέει: καλησπέρα, είμαι τακτικός ακροατής σας. Έχεις γούστο. Παρακολουθώντας τη σημερινή εκπομπή σας, συμπεραίνω ότι το κράτος πρέπει να δημιουργήσει υπηρεσία για την προστασία και διάσωση των συμπολιτών μας με χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης.
4: Εντάξει, τώρα τι χαμηλό
5: επίπεδο. Ποιο είναι, παιδιά, πήγαινε ο Μαζονέξης χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης που πήγαινε εκεί. Ήξερε ακριβώς τι έκανε ο άνθρωπος.
4: Και όσοι άλλοι πηγαίνουν.
5: Και όλοι αυτοί οι οποίοι δίνουν 5 χιλιάρικα και 10 δεν είναι, ξέρουν τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι είναι παράνομο και ότι κινδυνεύουν. Αυτό δεν το ξέρουν.
4: Διότι
5: αυτό
4: δεν
5: είναι πρέπει να έρθει το κράτος να πει. Κοίταξε να δεις, άμα πας στον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ένα γιατρείο 3x4 και σου αλλάξει το αίμα, μπορείς να μείνεις κόκαλο.
4: Ναι, αυτό δεν έχει υποθεί από κάποιον. Ούτε το κράτος έχει βγάλει λίστα με το τι πρέπει, δεν πρέπει να κάνει το κάθε
5: ιατρείο. Και δεν θα το πει ο ιατρικός.
4: Εδώ δεν ξέρουμε τι είναι ιατρείο, κλινική. Τι ονομάζεται, τι χαρακτηρίζεται ως κλινική.
6: Σε μια χώρα του δυτικού κόσμου να κυκλοφορούν διαφημίσεις για σαμανική και κβαντική ιατρική.
4: Να το που επιτρέπεται. Να το που επιτρέπεται. Και σε ταμπέλες, και σε διαφημίσεις.
6: Οι γιατροί να μην προφυλάσσουν το ίδιο τους το επάγγελμα και κατά συνέπεια το λειτουργήμά τους, για την λειτουργήμα ιατρική πάνω απ' όλα, και τον έστω και τον αδαή πολίτη.
4: Δεν είναι όλοι οι γιατροί οι ίδιοι. Και άμα κάποιος γράψει
6: δεν
4: απ' έξω.
6: Δεν είπαμε ότι όλοι οι γιατροί είναι οι ίδιοι. Εγώ μιλάω για τα θεσμικά. Για τους
5: επειδή λοιπόν δεν μπορείς να βασίζεις όμως τον ιατρικό σύλλογο τον ένα ή τον άλλον. Και καλά, τη Αθήνα επειδή είναι μεγάλο θα μπορούσε να βασιστεί. Αλλά ιδιαίτερα σε κάτι επαρχιακού συλλόγου που είναι 4-5 και γνωρίζονται μεταξύ του και ο ένα κλείνει το μάτι στον άλλον, δεν μπορείς να βασίσεις τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία που να λέει ότι κύριε Τάδε.
6: Σε πληροφορώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι της πελατείας των γιατρών, των συγκεκριμένων και άλλων, είναι από την επαρχία.
4: Που έρχονται για αυτές τις θεραπείες.
5: Γιατρείο...
6: Δεν το ξέρω τι υπάρχει.
5: Ίσως σούπερ ντουπερ να μην
6: πάντως υπάρχει. Θέλω επίσης να πω, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση στο ChatGPT, στην πλατφόρμα της OpenAI, το βγάζει το συγκεκριμένο ιατρείο. Δηλώνει, λέω, πού μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση.
5: Κλακ.
6: Βγάζει όλα τα δημόσια, που είναι νοσοκομεία.
4: Νοσοκομεία,
6: όλα.
4: Ναι.
6: Και αυτό. Που λέει όμως το ChatGPT. Που το ChatGPT λέει από μόνο του. Κατά δήλωσή του της τάδε κλινικής.
4: Α, του τάδε ιατρείου κλινικής θεραπευτήριου.
5: Ξεκινάει με την Ακρόπολη.
6: Τα έχω δει όλα. Το έχω ψάξει μέχρι τέρμα. Κάνανε και υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Υπήρχαν μεταφραστές, υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν συνάλλαγμα, υπήρχαν άνθρωποι που σε πήγαιναν όπου χρειάζεται να πας, υπήρχε προμήθεια φαρμάκων. Άλλο θέμα αυτό, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό.
4: Ναι, ότι συνταγογραφούσαν φάρμακα συγκεκριμένα.
6: Για μήνες. Όχι, δεν συνταγογραφούσαν φάρμακα στην ειδίκα.
4: Μάλιστα, αλλά.
5: Έτσι είναι, όπως τα λες.
6: Κάτι βιταμίνες ακούω. Δεξιά και αριστερά από κάτι φαρμακεία.
5: Στα φαρμακεία θα ήθελα να ξέρω πώς είναι ο τζίρος για τα φάρμακα και πώς είναι ο τζίρος για όλα αυτά τα διάφορα άλλα τα οποία υπάρχουν. Είμαι βέβαιος ότι είναι διπλάσιο.
4: Καλά σκευάσματα. Μπορεί και να είναι.
6: Είναι και μετά λένε, γιατί έχουν βγει και άλλοι και πολιτικοί το λέγανε και γιατροί. Μην εμπιστεύεστε. Δηλαδή να μην εμπιστευτώ την έρευνα, τη φαρμακοβιομηχανία, τα σκευάσματα που είναι ελεγμένα από τον ΕΟΦ, από τον ΙΦΕΤ, από τους αρμοδίους, από τους γιατρούς. Να πάρω και το ματζούνι, ρε αδελφέ, άμα.
4: Όχι, να μην το πάρει το ματζούνι.
6: Για χαμομήλι, για να ηρεμήσει. Να πάρω χαμομήλι για κάποια ασθένεια.
4: Ναι, γιατί κάποιοι λένε έτσι και κάποιοι του εμπιστεύονται αυτού που λένε ή υποστηρίζουν αυτό.
6: Μην κάνουμε ότι πέφτουν από τα σύννεφα, κυκλοφορούν πάρα πολλά χρόνια. Διαφημίζονται πάρα πολλά χρόνια.
4: Σωστό είναι αυτό.
6: Κυκλοφορούν ανάμεσά μα πολλά χρόνια.
4: Για όλε τι ασθένειε και όλε τι αρρώστιε.
6: Γείτονέ μα, δίπλα μα, φίλοι μα και του έχουν εμπιστευτεί. Μπορεί να είχαμε πάει και εμεί αν δεν ήμασταν έστε. Μπορεί να τα λέμε και αυτά. Κατάλαβε.
4: Ναι, αλλά.
6: Στην πραγματικότητα.
4: Το θέμα είναι πώ κάνει μια διαδικασία.
6: Πάμε
4: στο γιατρό, σε ένα γιατρό, λέει γιατρός.
6: Μέχρι εδώ εμείς καλή εβδομάδα να έχετε, να είσαστε καλά, να προσέχετε.
4: Ραντεβού το βράδυ.
5: Το βράδυ.
4: Στο Καλή Μάρμαρο, στις 9 το βράδυ για τη μεγάλη συναυλία. Έτσι. Του όλοι μαζί. Άρα, μπορούμε.
6: Και αύριο.
5: Και αύριο στη μία εδώ. Γεια σας.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαθητή.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
14: Sky 100,3.
15: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
16: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
15: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
16: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
18: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
19: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
20: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
21: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
22: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
21: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
22: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
21: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
22: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
21: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
23: Victoria Data Center Services.
21: Τηλέφωνο 2421 100 659.
23: www.frictoria.com.
24: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
25: Τόσο ευλογημένος. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε. Όλοι, είμαστε όλοι εδώ για σένα.
26: Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Στον ανακριτή, δύο γιατροί που είχε πάει ο Μαζονάκης και έπαθε την ανακοπή. Πλήθος καταγγελιών για τις μεθόδους. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών, τι ακριβώς έχει γίνει στο ιατρείο.
0: χωρίς να έχουν δόλο πρώτου βαθμού ανθρωποκτονίας, γιατί αυτό νομίζω είναι καθαρό, και για να μην τους αδικούμε κιόλας, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, αποδέχτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει ένα κακό αποτέλεσμα. Κάπου εκεί εστιάζεται η έννοια του ενδεχόμενου δόλου και στην έννοια της ανθρωποκτονίας.
1: Αναμένουμε και τα αποτελέσματα από τη σας τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι πολύ σημαντικές και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και μεταξύ των κατηγορούμενων και με άλλα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα.
2: Δεν υπήρχε βιβλίο κανονικά καταγραφής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πάει να κάνει μια εξέταση, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο, έτσι. Δηλαδή, θα του πάρει την αρτηριακή πίεση, θα του καταγράψεις. Δεν υπήρχε τίποτα και καταγεγραμμένο από όλα αυτά.
26: Χωρίς φρένα το ράλι στα καύσιμα, οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς αλλάζουν κάθε ημέρα, προς τα πάνω εννοείται, οι τιμές στο ταμπλό των πρατηρίων.
3: Να ξεκινήσω από την Εθνική, με την τιμή της βενζίνης να αγγίζει το 2,20 και η ενισχυμένη να φτάνει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, σε ό,τι αφορά το ντίζελ 2,19 και το ενισχυμένο 2,31.
4: Όσο και το πετρέλαιο θέρμανση είτε το 1,75 είναι κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που θα πουλούσε σήμερα. Σήμερα το δηληστήριο, αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, θα είχε μία τιμή στο 1,77. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το 1,90 θα είναι μία πολύ.
26: Συγγνώμη. Και πήρε και μανία οι Τούρκοι για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι λίγες ημέρες αφού το Ερντογάν είπε πως εάν φωνάξουν από τις τουρκικές ακτές θα ακουστούν στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός δεν πήγε μόνο στο Καστελόριζο, πήγε ακόμη και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη.
5: Βλέπετε ότι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή όλη την επίσκεψη, ακόμα και το τι υπόθηκε, πού υπόθηκε και τι ακούστηκε. Και αυτό νομίζω έχει, σαν εικόνα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία.
6: Πιστεύω ότι πλέον θα προσπαθήσουν θεσμικά αυτοί να κάνουν κάποιες κινήσεις για να δούνε μέχρι πού θα υπάρχουν τα δικά μας τα αντανακλαστικά.
26: Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Πρώτη ημέρα είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, αλλά τώρα στην ουσία μπαίνουμε στην σχολική χρονιά από σήμερα. Γεια σου Δημήτρη μου.
27: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, στην ουσία από σήμερα μπαίνουμε σε full πρόγραμμα όπως λέμε ή όπως λέει ο κύριος Μάλης στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
26: Τα σχολεία, τέλος.
27: Έτσι. Και ήταν πράγματι εξαιρετικά δύσκολο το πρωινό, εξαιρετικά όμως. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου είχαν πρόβλημα. Ακριβώς την αντίθετη εικόνα όμως έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Αν εξαιρέσουμε 4-5 σημεία τα οποία και θα σας αναφέρω, είναι μια χαρά οι αθηναϊκοί δρόμοι. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουν είναι την κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα η οδηγή. Έχει εκεί καθυστέρηση και δεν είναι και μικρή. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας και μπαίνοντας στην Κηφισιά, ομοίως υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Στην Αττική Οδό, βγαίνοντας προς τη Λαμία, δύο ρευματατικής οδού, βγαίνοντας προς τη Λαμία που έχουμε τις εργασίες και θα συνεχιστούν και στο αντίθετο ρεύμα τρόπον τινά οι εργασίες. Θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά. Και στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα κλείσω, η Σταδίου είναι ο πιο βεβαρημένος δρόμος και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
26: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αυτά συμβαίνουν τώρα στους δρόμους Αττικής, έτσι όπως μας τα είπε ο Δημήτρης. Εγώ να επενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε τη συναυλία, θα τα πούμε και στο υπόλοιπο της ημέρας, στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο κυκλοφοριακό, έχει παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα στο τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 σε αυτές τις γραμμές, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, τις γραμμές μετρό 2 και 3, τη γραμμή τραμ ταφ 6. Πληροφορίες για την παράταση λειτουργίας μπορείτε να βρείτε αν δεν τα συγκρατήσατε τώρα και στο Sky.gr και στην ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζιμπορούμε.gr. Λοιπόν, αυτή την ώρα τελείται στη Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, είναι κρόσιμος ακολουθία, με πλήθος να βρίσκεται εκεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Από χθες άλλωστε, που η Σωρός τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία, δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει κόσμο. Από κάθε μέρος της Ελλάδας πηγαίνει κόσμο, και όχι μόνο της Ελλάδας. Είναι πολλοί που έχουν ταξιδέψει από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, κυριολεκτικά, ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να πούν το αντίο στον καλλιτέχνη.
7: Καλό παράδεισο να έχει ο Μαζό. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του.
8: Το ενηφθήσαμε μόνο και μόνο για τον Γιώργο. Να έχει καλό ταξίδι. Θα του ανταμώσει και του άλλου εκεί πέρα.
9: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έφυγε. Και ήταν πάρα πολύ νωρί για να φύγει. Και έφυγε και άδικα κιόλα. Γενικότερα τον άκουγα πάρα πολύ κιόλα. Τον ακούγεται πάρα πολύ και στα ουδιά και στα νίκια παντού.
7: Με κάτσε όλη τη νύχτα. Έχουμε βάλει εδώ μουσικέ. Έχουμε βάλει τραγούδια να τον τιμήσουμε γιατί τον αγαπάγα πάρα πολύ και αυτό και τη μουσική του. Ήταν ένας υπέροχος καλλιτέχνης.
8: Ακούμε ώρες μικρές.
7: Όλα είναι ωραίες.
8: Σάββατο, φεύγω για μένα. Με λένε Γιώργο.
7: Και με τη μουσική του, όταν ήταν αυτός πληγωμένος και ήμασταν και εμείς.
26: Έχει πλημμυρίσει με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ολόκληρη η Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα. Με αυτόν τον τρόπο λένε οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, όλος ο κόσμος, το αντίο σε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Η Μέρη Τούμπα μπορεί να μας μεταφέρει το κλίμα, γιατί το έζησε από την Λαϊκή Αγρυπνία, όπου τέθηκε η Σωρός χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, μέχρι και αυτή την ώρα που έχουμε την νεκρόσιμη ακολουθία. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Οι στιγμές που ζήσαμε εκεί χθες ήταν συγκλονιστικές και ήταν και συνάμα συγκινητικές. Από το μεσημέρι είχε ξεκινήσει να φτάνει κόσμο στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε, στη γειτονιά που αγάπησε και στην οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς ο Γιώργος Μαζονάκης. Είδαμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, από μικρά παιδάκια μέχρι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, να σχηματίζουν ουρές προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο Μαζονάκη για να τον αποχαιρετήσουν. Ήταν μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμο. Άνθρωποι ήταν είτε δικοί του, άνθρωποι που τον γνώριζαν, μιλήσαμε αρκετούς από αυτούς, κάποιοι δεν τον γνώριζαν καν. Αλλά μας έλεγαν πως αυτό δεν είχε καμία σημασία για αυτούς. Ακούσα μόνο το ότι τον αγάπησαν, το ότι τον, μέσα από τα τραγούδια του έζησαν, πέρασαν και εύκολες και δύσκολες στιγμές της ζωής του. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη. Φώναζαν όλοι αθάνατος, χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν τα τραγούδια του. Από τα μπαλκόνια ακούγονταν τα τραγούδια του, από τα αυτοκίνητα ακούγονταν τα τραγούδια του, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του μέχρι και τις τελευταίες. Ήταν γενικότερα μια πολύ συγκλονιστική εικόνα. Μιλούσαν για έναν άνθρωπο που βοηθούσε συνεχώς, αλλά ποτέ αυτό δεν ήθελε να ακουστεί παρά έξω. Ό,τι έκανε, μας έλεγαν ότι το έκανε σιωπηλά. Μια αγρυπνία που ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, από τις 7.30 το απόγευμα. Ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται εκεί από το μεσημέρι και κράτησε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί. Ήταν και Κυριακή, βέβαια βοηθούσε αυτό. Μπόρεσαν να φτάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Μέχρι και με πούλμαν.
26: Είδαμε και πούλμαν, αυτό ήθελα να πω τώρα. Είδαμε με πούλμαν έρχονται άνθρωποι. Δηλαδή είδα και κάποιους οι οποίοι έλεγαν πως ήρθαν όχι από την επαρχία, αλλά από άλλες χώρες.
10: Ισχύει αυτό. Ήταν μέχρι και από άλλες χώρες που είχαν φτάσει και είχαν συγκεντρωθεί εκεί πέρα. Προφανώς θα καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι είχε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτόν τον λόγο, αλλά...
26: Μάλιστα, ναι. Ήταν ένα κλίμα οδύνης, συγκίνησης, με πολύ κόσμο να θέλει να βρεθεί αυτές τις στιγμές στον Ιερό Ναό με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζονάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μέρη Τούμπα. Και τώρα βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος στην Αγία Τριάδα. Έχουμε την τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας με πάρα πολύ κόσμο από φίλους, από ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τις ερμηνείες του αλλά και μέσα από τις συνεργασίες του, όπως ο Νίκος Βέρτης.
11: Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Γιώργο. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Λόνια και στα Σαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Συνέδε το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε. Δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν είναι δίκαιος ένας χαμός.
26: Ήταν ο Νίκος Βέρτης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής και εκείνος συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη.
12: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
26: Όπως είπαμε, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εξόδου ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια του εκλειπώντος, σε έναν στενό κύκλο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος που έχει προκαλέσει σε όλους μας θλίψη και έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του. Το δεύτερο σκέλος που αφορά αυτή την υπόθεση είναι οι δικαστικές εξελίξεις που πυροδότησαν οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα αυτή την ώρα οδηγούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται. Δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων έγινε η πλασμαφαίρεση και έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση, μέχρι στιγμής αυτό είναι το κατηγορητήριο, ωστόσο και το έχουν ζητήσει οι δικηγόροι της οικογένειας Μαζονάκη, δεν αποκλείεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ρωτήθηκε σχετικά με τις έρευνες που κάνουν οι διοκτικές αρχές η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε:
13: Επιδοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση επιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άρσων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε κρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα κρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, όπως και άλλα ευρήματα.
26: Περιμένουν και άλλα στοιχεία μέσα από τα ευρήματα, ιδιοκτικές αρχές, είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να δουν αν θα αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο το οποίο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί. Ο κ. Δημήτρης Γαλεντέρης είναι ιατροδικαστής, ήταν στους ατέρειες τους.
14: Από ό,τι φτάνω στο δικά μου την πιο πληροφορία, είχε μια ισχυμία, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο. Όταν έχουμε ανακοπή, να εμφανίζεται και η ισχυμία ως εύρημα. Προς το παρόν, τα ευρήματα που έχουμε στη διευθυνσία μας αυτήν την κατοικαστική, την πρώτη φάση της λύσης τουλάχιστον, είναι μη ειδικά. Οπότε δεν μπορεί να γίνει η αναδόμηση του μηχανισμού θανάτου και να έχουμε μια σαφή αιτία θανάτου.
26: Πολύς λόγος γίνεται για το αν έπρεπε να υπάρχει μηχάνισμα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο μηχάνημα μόνο σε χώρους όπου μπορούν να υποστηριχθεί μια τέτοια διαδικασία. Από όλες τις πλευρές και από το Υπουργείο Υγείας και από τον Ιατρικό Σύλλογο λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα, δεν θα έπρεπε να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα τέτοιο χώρο. Και αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν και στο πεδίο της δικαιοσύνης οι δύο γιατροί. Παρ' όλα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει πως είχε κάνει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν είχαν βρει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα, το έκρυβαν και το ξαναέβγαζαν, δεν υπήρχε καν τη στιγμή που είχε επισκεφθεί το κλιμάκιο αυτό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί στο Sky.
15: Καταρχάς τα μηχανήματα ήταν κλειστά, ο χώρος ήταν τακτοποιημένος και προσωπικά ζήτησα από την γιατρό να ανοίξει τα μηχανήματα για να δούμε το ιστορικό το οποίο κατεγράφει και ζήτησα εν πάση περιπτώσει στη γιατρό να ανοίξει το μηχάνημα να δούμε τι έχει καταγραφεί. Το τελευταίο περιστατικό στο μηχάνημα που κατά δήλωση τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης είχε καταγράψει το περιστατικό με χρόνο διάρκειας 42 λεπτών.
26: Αυτό έγινε όταν πήγε εκεί το κλιμάκιο, αφού του συνέβη το θλιβερό αυτό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κινήσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση καταστάσεων σαν και αυτή που ήρθαμε αντιμέτωποι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, από ιατροί, από μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και χωρίς να το προβλέπουν οι όροι και οι συνθήκες μέσα σε ένα ιατρείο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε κάποια πράγματα. Ο Υπουργός Υγείας ήταν στο Sky.
16: Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε, θα βάλουμε, και το έχω σκεφτεί αυτό και το κάνω, και ένα app, το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε γιατρό θα πρέπει να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος να μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το γιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Με αυτό να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε αυτό.
26: Θα επιστρέψουμε στο τρίτο νεκροταφείο. Επαναλαμβάνω, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας αυτή τη στιγμή τελείται η εξόδιος ακολουθία και σε λίγη ώρα η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο του Γιώργου Μαζονάκη. Προς το παρόν θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε τα της οικονομίας με αυτή την πορεία που έχουν πάρει τα καύσιμα, την ανωδική πορεία τα οποία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό όχι μόνο στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στους επαγγελματίες, αλλά και στην κυβέρνηση, που καλείται να αντιμετωπίσει ένα πολύπλοκο, πολυσύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, καθώς το πετρέλαιο πυροδοτεί γενικότερα την ακρίβεια, και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει πάρα πολύ σύντομα με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, πρώτα ο κόσμος.
17: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζήτω που καήκαμε.
18: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
17: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουμε.
19: Ας βγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
26: Θα μείνω λιγάκι στο πετρέλαιο θέρμανσης, επίτηδες για να το ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
20: Είναι δύσκολα τα πράγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν ξεκίναγε σήμερα, θα ξεκίναγε στο 1,90.
21: Εδώ μιλάμε για αύξηση, μεγάλη αύξηση.
20: Ναι. Έδινε 1.100 ευρώ και φέτος θα δώσει 1.900 ευρώ. Καταλαβαίνετε την τεράστια αύξηση, που αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από την επιδότηση όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια.
26: Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
22: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
26: Βλέπουμε, δεν προλαβαίνουν οι βενζινοπόλες να αλλάζουν τις τιμές στο ταμπλό. Και δεν προλαβαίνουμε και εμείς δηλαδή να βγάζουμε από την τσέπη.
22: Αφήσαμε την αμόλυβδη στο 2.12 την Παρασκευή και είναι στο 2.15 σήμερα. 2.15 μέση τιμή χώρας. Ναι, επαναλαμβάνω, μέση τιμή χώρας. Ναι. Είναι δύσκολη, μερικές χιλιάδες τέλος πάντων πρατήριο πάνω σε όλη τη χώρα, κάθε μέρα αναρτούν τις τιμές τους. Το να υπάρχει τέτοια μεταβολή είναι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή να ανεβαίνει 1-2 λεπτά την ημέρα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση μέση τιμή χώρας 2.11. 2.15 και 2.11. Αντιλαμβάνεσαι ότι με την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση και των δύο. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται, ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να βλέπουν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και αν θεωρείται πιθανό ότι θα δουν τα 150 σχετικά άμεσα, χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, δεδομένου ότι αυτός που προκαλούσε την αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται έχει στο 2.12 την Παρασκευή και είναι στο 2.15 σήμερα. 2.15 μέση τιμή χώρας. Δεν, επαναλαμβάνω, μέση τιμή χώρας. Ναι. Είναι δύσκολη, μερικές χιλιάδες τέλος πάντων πρατήριο πάνω σε όλη τη χώρα, κάθε μέρα αναρτούν τις τιμές τους. Το να υπάρχει τέτοια μεταβολή είναι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή να ανεβαίνει 1-2 λεπτά την ημέρα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση μέση τιμή χώρας 2.11. 2.15 και 2.11, αντιλαμβάνεσαι ότι με την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση και των δύο. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται, ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να βλέπουν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και αν θεωρείται πιθανό ότι θα δουν τα 150 σχετικά άμεσα, χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, δεδομένου ότι αυτός που προκαλούσε την αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει

0: λύσετε ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να βλέπουν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και αν θεωρείται πιθανό ότι θα δουν τα 150 σχετικά άμεσα, χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, δεδομένου ότι αυτός που προκαλούσε την αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει αποσυρθεί από αυτό το μέτωπο και να παραπέμπει για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για τον Νοέμβριο για μείωση δραστική των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Σήμερα μια διάσκεψη που ήταν να γίνει στο Ομάν δεν έγινε με συμμετοχή και Ιρανών για τα θέματα του Ορμούζ. Η Ερυθρά Θάλασσα πλέον ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση από τους Χούθης, όπως και ο αγωγός ο οποίος βοηθούσε να εκτονωθούν και να βγουν κάποιες ποσότητες
1: από τον κόλπο. Από το Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ακριβώς. Αυτό πλέον δεν είναι δυνατό να συμβεί. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιορισμό της προσφοράς αυτή τη στιγμή με μια ζήτηση η οποία δεν έχει μειωθεί παγκοσμίως. Άρα εδώ έχουμε λήψεις και αυξήσεις τιμών.
1: Ελλάδα και Ευρώπη φαινόμενο. Τώρα μπαίνουμε σε χειμώνα όμως.
0: Ελλάδα και Ευρώπη μπαίνουν στο χειμώνα.
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ζέστες έχουμε, αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά αρχίζει να είναι ορατός ο κίνδυνος ενός χειμώνα με πάρα πολύ ψηλό κόστος ενέργειας.
0: Κοίτα, έχουν αφήσει γενικώς οι ευρωπαϊκές αρχές, αφήνουν πάντα, οι ίδιες επικαλούνται, τα χειρίζονται ψύχραμα τα θέματα και αφήνουν πάντα μερικές εβδομάδες προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το που πάει η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον να έχουν συμπληρωθεί οι δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, η κατάσταση να επιδεινώνεται, να μην υπάρχει καμία είδους κινητοποίηση, δηλαδή πες μου υπάρχει κάποια έκτακτη σύσκεψη στον Υπουργό Ενέργειας, δεν την έχω δει, δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει ανέβει μόνο το πετρέλαιο, έχει ανέβει και το φυσικό αέριο. Σήμερα το φυσικό αέριο είναι παρεπτόντως στα 86 ευρώ ένα μεγαβατόρι και βλέπει τα 90 αυτή την εβδομάδα, επηρεάζοντας τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Για εμάς αλλά και για όλη την Ευρώπη. Άρα συνολικά η ενέργεια έχει πάρει φωτιά, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει ούτε στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση, εκεί οι τιμές πετρελαίου ήταν χαμηλές, ούτε στην αρχή του πολέμου στον Περσικό, εκεί είχαν συγκρατηθεί στην αρχή οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, και πλέον έχουμε μπει στην τρίτη φάση, τώρα Σεπτέμβριο του 2026, που υπάρχουν όλα ταυτόχρονα. Και το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση, έστω συζήτηση για το τι ακριβώς σκέφτονται, επαναλαμβάνω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όσο μπορείς να δεις, αν θα υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή τις επόμενες μία, δύο, τρεις ημέρες.
0: Εύκολη απάντηση. Εύκολη απάντηση. Με το ρυθμό που πάμε θα δούμε 2-20 με επιδότηση στην αμόλυβη στο τέλος της εβδομάδας. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει τάση παραμικρή ούτε αποκλιμάκωσης, ούτε ήπιων αυξήσεων, ούτε σταθεροποίησης.
1: Ωραία.
0: Έχουμε μεγάλες...
1: Ωραία τρόπος του Λέγιν. Θέλω να ακούσουμε μαζί Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, το πρωί στον Αντένα.
2: Δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Αυτό το θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, έχουν τραβήξει από το σιρτάρι κάποια σχέδια στο οικονομικό επιτελείο, είναι κάτι στα σκαριά, Νίκο?
0: Πρώτα απ' όλα, όταν περιγράφουμε τη λέξη μεταβλητότητα, μεταβλητότητα σημαίνει ότι οι τιμές πάνε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εδώ και πολύ καιρό οι τιμές πάνε μόνο προς τα πάνω. Δεν έχουμε μεταβλητότητα, έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά ενέργειας. Το δεύτερο, ναι, υπάρχουν εργαλεία και εθνικά, υπάρχουν και ευρωπαϊκά. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι χώρες, γιατί δεν έχει κινηθεί καμία χώρα, αναμένουν πρώτα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, αναμένουν πρώτα να κινηθούν οι αρμόδιες αρχές της Κομισιόν, να υπάρξουν εγκρίσεις από Συμβούλια Υπουργών, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για να αρχίζει να αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή, ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουν γίνει, ούτε έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει κάτι. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, από ό,τι καταλάβαμε και από τον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, παρακολουθούν την κατάσταση και έχουν βάλει κάποια σημεία συναγερμού. Έχουν αίσθηση ότι 110 δολάρια τα βαρέλι είναι ένα πολύ ισχυρό σημείο συναγερμού, και θα έλεγα και τα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο είναι ακόμα

0: ισχυρό σημείο συναγερμού. Ενδεχομένως να έχουμε αυτή την κινητοποίηση και προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Οπότε, δεδομένης, επαναλαμβάνω, της επιδείνωσης.
1: Όταν χτυπάει όμως συναγερμός, οι άνθρωποι κινητοποιούνται και σπέβδουν να σβήσουν τη φωτιά. Εδώ υπάρχει μέσο λιγάκι να την περιορίσει, όχι να τη σβήσει.
0: Κοίτα, η μείωση των ειδικών φόρων χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση. Δηλαδή μπορείς να τα μειώσεις μέχρι το κατώτερο επίπεδο. Επειδή το να το μειώσεις στο κατώτερο επίπεδο θα ήταν μικρότερη από την επιδότηση που υπάρχει τώρα στα καύσιμα, δεν θα είχε κάποιο νόημα. Άρα η λύση θα ήταν στην ίδια ακριβώς με αυτή που εφαρμόζεται, δηλαδή η ενίσχυση της επιδότησης. Η ενίσχυση της επιδότησης με κονδύλια, τα οποία άλλα θα είναι από τα δημοσιονομικά, άλλα θα είναι από τα έσοδα που δημιουργούν ο αυξημένος ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος. Άρα και τα δύο θα βγουν από τα κρατικά ταμεία. Το θέμα είναι πότε πατάς το κουμπί, τι πολεμοφόδια θα έχεις, γιατί ενδεχομένως αυτό να πάρει χρόνο. Γιατί αν αρχίσεις και δίνεις επιδότηση, όπως βλέπουμε τώρα για παράδειγμα την επιδότηση στο ντίζελ που έχει η κυβέρνηση, η οποία προφανώς και δεν φαίνεται στην αντλία, αλλά αν την αφαιρέσεις τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Άρα θα πρέπει να την πληρώνεις συνέχεια. Ήδη πληρώνει 20-30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αν προσθέσεις και άλλα θα πληρώσεις και άλλα. Θα θες καύσιμα, θες πολλά μεγάλα ποσά, τα οποία να έχεις διαθέσιμα μέχρι το τέλος του φαινομένου. Το οποίο δεν ξέρει κανείς πόσο θα διαρκέσει. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει σε τίποτα. Άρα δεν συμμετέχει ούτε στο πολεμικό πεδίο, ούτε στο να ανοίξει έστω να λυθεί το πρόβλημα με τους Χούθη για παράδειγμα. Δεν συμμετέχει σε τίποτα απολύτως στο πολεμικό μέτωπο. Μαθαίνει τις πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωση και προφανώς ψάχνουν να βρουν από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ποια ακριβώς είναι η επίπτωση. Συγγνώμη, έτσι δεν γίνεται δουλειά και αλήθεια είναι δεν έχει και προηγούμενο αυτού του είδους η κατάσταση.
1: Επειδή μας έκανε στην καρδιά περιβόλιο κατά το κοινό λεγόμενο με το θέμα του πετρελαίου και της βενζίνης. Και μάλιστα το πετρέλαιο είναι και ένα αγαθό που η τιμή του επηρεάζει πάρα πολύ και το ράφι στο σούπερ μάρκετ, όπως εσύ μας έχεις πει πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος. Διαχέεται η ακρίβεια σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Εξαιτίας του πετρελαίου, έτσι δεν είναι?
0: Οπότε, σωστά,
1: οπότε περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι επιπτώσεις στους επόμενους μήνες. Ήθελες κάτι να πεις.
0: Για τη δήλωση του Σπύρου Θοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ.
1: Ναι.
0: Το οποίο δείχνει χτες στην Καθημερινή, το οποίο πρέπει να την κρατήσουμε. Ανέφερε ότι η δέσμευση για χαμηλές σταθερά τιμές για ένα δίμηνο τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, όχι τέλος του έτους. Όπως λέγονταν από την κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί και οι βιομηχανίες δέχονται ένα υπερβάλλον κόστος και στις τιμές του ηλεκτρικού και στις τιμές των καυσίμων, και αυτό σε κάποιο σημείο φτάνει να μην είναι ανεκτόνο το
1: πρόβλημα. Ναι.
0: Όχι απλώς μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να μπαίνουν πολύ μέσα.
1: Οπότε εκεί ανοίγουν τις πύλες και όλη η επιβάρυνση περνάει στους καταναλωτές. Γιατί και εκείνοι δεν μπορούν
0: Μέρος της, προφανώς.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να ακούσουμε Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας. Ήταν στην ΕΡΤ. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό που λέει?
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Μία επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Επιτρέπουμε λοιπόν με πιο απλοποιημένες διαδικασίες να μπορεί κάποιος να βάλει ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
1: Βγαίνει κάτι σήμερα, αύριο, από το Υπουργείο?
0: Θα βγει το πλαίσιο, είναι το Ταμείο Χρηματοδότηση, το Ταμείο Απαθρακοποίησης.
1: Θα με επιδοτεί για να βάλω.
0: Με επιδοτήσεις ακριβώς. Οι επιδοτήσεις θα στραφούν πρώτα απ' όλα στα νησιά και στις επιχειρήσεις των νησιών και στα σπίτια των νησιών. Και κατά δεύτερο λόγο σε όλη τη χώρα για τα οικιακά, για τις οικιακές παραγωγές θερμότητας. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, για παράδειγμα, το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά επιδότησης, αλλά όλα αυτό δεν είναι να αφορούν το άμεσο πρόβλημα, αυτό αφορούν το μελλοντικό πρόβλημα, δηλαδή πώς θα απομονώσουν μελλοντικές κρίσεις. Είναι σημαντικό αν τις κάνεις, ακόμα και τώρα που έχει πολύ φασαρία γύρω από όλα αυτά, απλώς δεν είναι η λύση του τωρινού προβλήματος, το οποίο
1: Κατάλαβα.
0: Και ζούμε και έρχεται ακόμα μεγαλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Κάναντα επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Πολλά και σαφή τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα από το Καστελόριζο. Και μάλιστα δεν έμεινε μόνο στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε και στα Φυλάκια, Σερό και Στρογγύλη. Και από εκεί είπε με έμφαση ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, συμβολική σημασία, ασφαλώς και ουσιαστική, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα κρατικά μας νησιά. Πόσο μάλλον όταν είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες πριν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που έλεγε ότι αν φωνάξουμε από τις τουρκικές αρχές θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε:
15: επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης. Πρόθεσή μας ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και πολλά περισσότερα. Ένα απόσπασμα ακούσατε από το Καστελόριζο και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλινίκου είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Λοιπόν, είχαμε και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Έχουμε συνέντευξη Γεραπετρίτη. Από πού εσύ θέλεις να πιάσεις το νήμα?
14: Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επέστρεψε εχθές από το Καστελόριζο. Και όπως πολύ σωστά τόνισες και εσύ, ήταν μια επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς, αλλά και μια επίσκεψη με ηχηρά μηνύματα. Μηνύματα ισχύως και μηνύματα αποτροπής στη γείτονα, κυρίως όπως απευθύνθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, καθώς όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κλιμακούμενη ρητορική όξυνση από την Άγκυρα. Σήμερα με ανάρτησή του λοιπόν έγραψε «Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις». Και συνόδευε την συγκεκριμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ένα βίντεο όπου από την τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες του νησιού, επισκέφτηκε για πρώτη φορά Ρόκη Στρογγύλη μαζί, συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μία επίσκεψη που πραγματοποιείται, όπως σου είπα και προηγουμένως, σε μια χρονική στιγμή που η Άγκυρα έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν απειλεί κανέναν η Ελλάδα, αλλά δεν δέχεται και απειλές. Ναι στο διάλογο, λέει η Ελλάδα με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ για μένα, αν θέλεις, η δήλωση στην οποία στάθηκα καθώς άκουγα τον Πρωθυπουργό ήταν κλειστές οι πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Mm-hmm. Τώρα, ο Γεραπετρίτης, ο κύριος Γεραπετρίτης.
14: Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος με δήλωσή του στο Mono News αναφέρει ότι σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα. Πολιτική που θα χτίζει γέφυρες και αξιοπιστία διεθνώς και ταυτόχρονα θα εργάζεται για την αυτάρκεια της πατρίδας.
1: Μάλιστα. Και ανακοίνωση του Υπουργείου για την ημέρα μνήμης, μάλιστα λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη, σε προκλητικούς τόνους, ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατηγορούσε την Ελλάδα για σφαγές στη Μικρά Ασία κτλ.
14: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τονίζει ότι η Ελλάδα σήμερα τιμά την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε βία από τις πατρογονικές εστίες έπειτα από παρουσία αιώνων με τραγική κορύφωση την καταστροφή της Σμύρνης. Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται, τονίζεται, ούτε παραχαράζεται. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς τη γείτονα. Με αφορμή, όπως είπες και εσύ, και όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις και δηλώσεις που είδαμε προημερών.
1: Για εμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Για εμάς είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας. Για τους Τούρκους, βεβαίως, είναι μια γιορτή. Αυτές οι ημέρες είναι μια γιορτή, γιορτάζουν την απελευθέρωση. Έτσι βλέπουν την ιστορία οι Τουρκοί, με αυτόν τον τρόπο γιορτάζουν την απελευθέρωση της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου. Και στο πλαίσιο αυτό έβγαλαν και μια ανακοίνωση που συνοδευόταν και από σκληρές φωτογραφίες στο Υπουργείο Εξωτερικών σε μια κίνηση που ξένησε λιγάκι, μιας και θέλει να προάγει την διπλωματία και όχι τις ακραίες ρητορικές. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα είχαμε την Τουρκία που οπωσδήποτε τις τελευταίες 2-3 ημέρες είχε στρέψει τα ραντάρ της προς το Καστελόριζο, έτσι δεν είναι, Μάνο? Λογικό είναι.
16: Μόνο λογικό. Καστελόριζο και μόνο Μητσοτάκης στο Σαρακίδα που πέρασε.
1: Κυριαρχή,
16: ναι, ήταν αυτό το θέμα πολύ εντόνο, καθώς λίγες ημέρες μετά τα μηνύματα του Ερντογάν που αφορούσαν και το Καστελόριζο, καθώς είχε δηλώσει ότι αν βάλουμε τη φωνή από το ΚΑΣ θα ακουσίσω Καστελόριζο. Εκεί ήταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται και Καστελόριζο και τη Στρογγύλη και τη Ρο και να φωτογραφίζεται με στρατιωτές που φρουρούν τα νησιά, κάτι το οποίο στα μέσα ενημέρωση ξεσήκωσε αντιδράσεις που είπαν ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα. Τι μήνυμα θέλει να στείλει ο Μητσοτάκης? Σε αυτά τα πλαίσια έγινε όλη η επίσκεψη. Η εφημερίδα Μιλιέτ, ο διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάις Εντίρ, έγραψε ένα ρωσέδο άρθρο που τόνισε ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, αλλά θέλει να διαπραγματευτεί χωρίς να πολεμήσει. Ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται στέλνει η Άγκυρα, αλλά από την άλλη πρέπει να τονίσουμε ότι οι τουρκικές αρχές, τουλάχιστον πριν και μετά, και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη δεν προκάλεσαν προβλήματα στην περιοχή εκεί που θα μπορούσε να συμβεί αυτό, και αυτό είναι τουλάχιστον ένα θετικό γεγονός.
1: Ναι, όπως και το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ, τουλάχιστον εγώ μέσα από σένα βεβαίως, δηλαδή ο αγωγός, η πηγή ενημέρωσης είσαι εσύ Μανώλη, για να κάνουμε εμείς τους έξυπνους και να αναλύουμε άρθρα στον τουρκικό τύπο, αλλά νομίζω είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ισχυρή επιρροή στην τουρκική κοινή γνώμη.
16: Δεν γράφτηκε το άρθρο τυχαία, ναι.
1: Και το ότι επιλέγει να μιλήσει σε αυτούς τους τόνους, ότι μην βλέπετε, λέει, τι γράφουν στα social media, μην θεωρεί συνωμοσίας. Εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Σαν να θέλει να περάσει κάποιο κάπως μήνυμα.
16: Ρίχνει τους τόνους, αλλά βέβαια δεν ασχοληθήκαμε, ούτε ασχολήθηκα οι ίδιοι με τα social media. Οι ίδιοι οι αναλυτές στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και άνθρωποι που κοντά στην κυβέρνηση έδωσαν αυτά τα μηνύματα, να το θυμηθούμε. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και να δούμε τώρα τι άλλο θα φέρουν το επόμενο, τι άλλο θα έρθει το
16: Έχουμε
1: επόμενο.
16: Το καλώδιο τώρα, το καλώδιο, που νομίζω με μια γαλλική φόρμουλα που θα ενημερώσει όλες τις πλευρές, νομίζω θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Τουλάχιστον το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό.
1: Οι καθημερινές της Κυριακής,
16: όλες τις παράκτιες χώρες.
1: Η καθημερινή της Κυριακής έγραφε σχετικά για τη φόρμουλα αυτή. Μετά και την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Γαλλία και τη συνάντηση με Μακρόν, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία. Να ενημερώσει όλα τα παράκτια κράτη, αλλά η Ναύτεξ να βγει από την Ελλάδα.
16: Κάπως... Αυτό εκεί το συζητάμε. Εκεί το συζητάμε. Μάλιστα. Και από την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα.
1: Και από την Ελλάδα. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν παραμένει σε ισχύ η θέση της Τουρκίας ότι εγώ θέλω να μιλήσω με το κράτος, τη σημαία του οποίου θα είναι το πλοίο. Δεν θέλω να μιλήσω με την εταιρεία, θέλω το κράτος.
16: Το κράτος αυτό επιθυμεί, και βεβαίως να έχει ενημέρωση. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή στο καλώδιο Blue Raman, αν θυμάμαι καλά, είχε εκδώσει και η Τουρκία Ναύτεξη και η Ελλάδα. Θα το δούμε, θα δούμε. Και, πώς θα προχωρήσουμε.
1: Και έχουμε και μία συνέλευση του ΟΗΕ στο τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί μπορεί να... θα είναι όλοι οι ηγέτες, και ο Μακρόν και ο Ερντογάν, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει.
16: Αυτό ο χρόνος θα το ρίξει. Μακρόν, Ερντογάν, πιο πιθανό.
1: Μακρόν, Ερντογάν, λες, πιο πιθανό σενάριο. Σέχω. Σε ευχαριστώ, Μανώλη.
16: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky.
17: Θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν και χειρότερη, δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας να είχε περάσει στο πεδίο, να είχε γίνει κάποια προκλητική ενέργεια μετά την αναχώρηση του Πρωθυπουργού. Από την άλλη, υπάρχει πράγματι μία επιλογή της Τουρκίας να ανεβάσει την ένταση. Καταλαβαίνω ότι και από τη δική μας πλευρά, λόγω του ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, δεν θα αφήνουμε να πέσει κάτι κάτω εύκολα, όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης και ο κύριος Συφαντής, ο κύριος Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Άξιον.
18: Η κουλτούρα ασφάλειας στην Τουρκία είναι αυτή. Βλέπουν παντού και πάντοτε εχθρούς. Και αν η Τουρκία έχει αποφασίσει το επόμενο διάστημα, και μάλιστα σε συγκεκριμένα ορόσημα, δηλαδή όπως είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος. Εκεί, αν η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης, τα πράγματα θα γίνουν κρίσιμα.
1: Σαββατοκύριακο Πασόκ ήταν αυτό που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, και μετά τη συνέντευξη τύπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης, απάντησε σε δημοσιογράφους, απάντησε στη Δέσποινα Βλεπάκη με πειρά κατά Τσίπρα. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Δύσκολο ήταν οπωσδήποτε. Θέλεις να ακούσουμε λίγο, Ανδρουλάκη, πριν περάσεις εσύ σε όλα και σε όσα έγιναν μπροστά πίσω από τις κάμερες? Ανδρουλάκης για τους στόχους του Πασόκ, πρώτη θέση. Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα, κατά κυβέρνησης, κατά πάντων.
19: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
1: Και κάπου εκεί η Δέσποινα Βλεπάκη τον ρωτάει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τον... Τι του είπες ακριβώς?
20: Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο, ο οποίος πρώην πρωθυπουργός είπε ότι υπήρχε πολιτικό κενό, γι' αυτό και ξανάρθε.
1: Και απάντησε.
2: Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενός στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος.
1: Προβοκατόρικες ερωτήσεις κάνεις, δεν το έχεις καταλάβει.
20: Προσπάθησα να βγάλω καμιά είδηση. Τι να κάνω. Μέχρι να φτάσει η σειρά μας είχαν ερωτηθεί πολλά. Πολλές από τις απορίες μου είχαν απαντηθεί, οπότε επιχείρησα και εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Μία σύνοψη, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν παρακολούθησε τα τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη.
20: Να ξεκινήσουμε με το κλίμα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, πρέπει να σου πω, στη Χαριλάου Τρικούπη από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Είναι ένα κρίσιμο ορόσημο η φετινή τέθη για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και πολλοί υπέρυξη τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κέρδισε αυτό το στοίχημα ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του, αλλά και με την παρουσία του στη συνέντευξη τύπου, που ξέρεις, εκεί είναι πάντα το πιο δύσκολο task. Δεν είναι γραμμένα όπως σε μια ομιλία που κάποιος την έχει συγκροτήσει όλοι μαζί με την επικοινωνιακή του ομάδα. Παρουσιάστηκαν τα μέτρα, οι προτάσεις του Πασόκ. Λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι πλήρως κοστολογημένα τα μέτρα, ότι είναι συγκροτημένη η πρόταση του Πασόκ. Μάλιστα, επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερτονίσει ένα πράγμα, την κυβερνησιμότητα του Πασόκ. Να πει δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, με συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε και έτοιμα 7 νομοσχέδια, αυτά που παρουσίασε, για πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, της οικονομίας, της εργασίας, της υγείας. Είναι έτοιμα λοιπόν 7 νομοσχέδια και τους πρώτους 6 μήνες που θα υπάρχει διακυβέρνηση του Πασόκ, όπως λένε, αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Οπότε επιχείρησαν να εστιάσουν στο γεγονός ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κοντολογείς και το Σάββατο και την Κυριακή: εμείς είμαστε εδώ. Υπάρχει εναλλακτικός πόλος. Θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Για να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ένας τρόπος υπάρχει και για να έρθει η πολιτική αλλαγή. Να είναι πρώτο το Πασόκ. Ξεκαθάρισε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με μια ψήφο ακόμα και μια ψήφο διαφορά, που αυτό παραμένει το εκλογικό του αφήγημα, κυβέρνηση θα γίνει, δεν θα υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα. Και βεβαίως έριξε πειρά και στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, διότι η μάχη της δεύτερης θέσης καλά κρατεί. Και είχε ενοχληθεί πολύ, όπως κατάλαβα, ο πρόεδρος του Πασόκ από τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κενό. Έτσι σκέφτηκα κάπως να του κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Φάνηκε να ανεβάζει λιγάκι την ένταση όταν σου απαντούσε για αυτό. Ήταν ίσως και η στάση Τσίπρα που επέλεξε να ανέβει πρώτος και ξανά
20: το συζητάγαμε τόσες μέρες, πριν την 3η Σεπτέμβρη είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Πριν την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαμε την Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουν πάντως από το Πασόκ ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας τους, ότι θέλουν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν θα αφήνουν τίποτε αναπάντητη από όποια πλευρά. Μάλιστα. Και βεβαίως και από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Δέσποι, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγο ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την παρουσία, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε:
21: είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του Πασόκ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Και θα πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Στο Μιχάλη Τεζάρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Ανάβησο, όπου εμπλέκεται ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της Ελλάδας, ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος ήταν έγκλειστος στις φυλακές με βαριές καταδίκες, αλλά βρισκόταν στην Ανάβησο το πρωί της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Μιχάλη.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δραπέτης από σήμερα το πρωί είναι για ακόμη μια φορά ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από λιγοήμερη άδεια. Έτσι λοιπόν, οι αρχές βρίσκονται στο κυνήγι του, καθώς από τις 8 το πρωί σήμερα θα έπρεπε να έχει εμφανιστεί στις φυλακές μετά από άδεια 7 ημερών την οποία είχε λάβει, αλλά δεν το έπραξε. Ο Αλβανός κακοποιός είναι πλάκι, Σπύρο, σε ένοπλο περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ φέρεται να άνοιξε επίγεια εκφοβισμό δύο φορές έξω από κλαμπ στη Σαρονίδα. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης σταμάτησε τη μουσική και αυτό είναι αφορμή για τον Αγγέλη Τριζάη και την παρέα του να αντιδράσει. Βγήκε λοιπόν από το κατάστημα, έβαλε μουσική με μεγάλη ένταση στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να απειλεί τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τους εργαζόμενους. Τότε ένας εργαζόμενος που φέρεται να εκτελούσε και χρέη security στην επιχείρηση βγήκε επίσης με όπλο από το κατάστημα και σήμερα πληροφορίες πυροβόλησε κατά του Ριζάη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος της επιχείρησης. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του μπαρ για υπόθαλψη, καθώς επίσης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται και πάλι στο κατόπι του Αλκέτρι Ζάι, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για δολοφονίες, αλλά μην ξεχνάμε, έχει αποδράσει μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα δύο φορές από τις φυλακές Χορυδαλού με ελικόπτερο.
1: Με ελικόπτερο, βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Θεζάρης και η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε λιγάκι και για τον ελέγχο της τροχέας, ανακοινώσεις τροχέας για ελέγχους και αποτελέσματα. Που έρχονται μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα σε μια χρονική στιγμή που κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο σου παγώνει το αίμα, δηλαδή δείχνει μια, καλώς ήρθε Σοφία, δείχνει μια μοτοσυκλέτα να περνάει κανονικά, που έχει γίνει στον Κολωνό,
14: στον Κολωνό
1: να περνάει κανονικά με πράσινο και ένα αυτοκίνητο να έρχεται από το πλάι και να τη χτυπάει, να εξφενδονίζεται ο οδηγός. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το βίντεο.
14: Είναι πράγματι τρομακτικό, είναι σοκαριστικές αυτές οι εικόνες. Σπύρο, έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί που ήταν εκείνη την ώρα πίσω από τον οδηγό του δικύκλου, τον οδηγό της μηχανής, η οποία κάμερα τα κατέγραψε όλα και φυσικά είναι και διάψευτος μάρτυρας για την έρευνα και της τροχέας. Δείχνει λοιπόν το βίντεο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Είναι αυτό το οποίο είπες. Ο οδηγός της μηχανής πηγαίνει κανονικά στην πορεία.
1: Ανάβει πράσινο.
14: Ακριβώς.
1: Περνάει τη διασταύρωση.
14: Κανονικά, την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν αφού έχει ανάψει το φανάρι. Από την οδό Τρυπόλεως τώρα, όσοι ξέρουν και την περιοχή, καταλαβαίνουν για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε. Εμφανίζεται ξαφνικά, όπως βλέπουμε την κάμερα από τα αριστερά, εμφανίζεται η οδηγός, η γυναίκα οδηγός, περίπου 25 ετών σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται παραβιάζοντας, όπως όλα δείχνουν, το κόκκινο φανάρι και εμβολίζει κανονικά τη μοτοσυκλέτα με τον αναβάτη. Έχει τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος. Προφανώς νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε κρίσιμη κατάσταση. 49 ετών το θύμα. Προφανώς εδώ θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του. Έχει σημασία αυτή την έρευνα.
1: Σωστά,
14: έχει γίνει αιμοληψία στην οδηγό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν, εάν είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, αν ήταν ενδεχομένως υπό την επίρρεια κάποιων άλλων ουσιών. Η ίδια μέχρι στιγμής έχει πει ότι δεν πέρασα το κόκκινο. Δεν κατάλαβα πώς έγιναν όλα. Συνεχίζεται η έρευνα. Παρ' όλα αυτά, έγινε και μέρα μεσημέρι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο.
1: Σωστά, σωστά.
14: Και,
1: μακάρι ο άνθρωπος τουλάχιστον να πάει καλά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα της υγείας του. Τα υπόλοιπα εντάξει, είναι προφανή γιατί έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Έχεις και στοιχεία από παραβάσεις.
14: Και να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται βέβαια εντατικά. Συνεχίζονται μένει παραβάσει στους δρόμους. Είχαμε δηλαδή το σοκαριστικό τροχαίο. Είχαμε και δύο οδηγούς, να σου πω, πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία, στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν να τρέχουν σαν τρελή κυριολεκτικά. Μιλάμε για έναν 47χρονο που πήγαινε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη. Το όριο εκεί να σημειώσουμε είναι τα 120. Αυτός πήγαινε με 191. Ένας 38χρονος δε στην Περιφερειακή Οδό κινούνταν με 164 χιλιόμετρα την ώρα, όταν πλέον και σύμφωνα με το νέο κώδικα οδήγηση κυκλοφορία, τα όρια πλέον έχουν μειωθεί. Μιλάμε για μέγιστη ταχύτητα εκεί τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Τους πέρασαν χειροπέδες, τα στελέχη της τροχέας, τα οποία συνεχίζουν τους ελέγχους με αμύωτη ένταση και θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι. Για μία εβδομάδα λοιπόν έχουμε τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχαμε πολλούς ελέγχους, 38.000 ελέγχους για αλκοόλ. Εκεί είχαμε συλλήψεις 5 οδηγών με ένδειξη άνω του 0,60. Μικρό ποσοστό παρόλα αυτά, μειωμένο ποσοστό. Και 7.669 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για κράνος, για χρήση κινητού τηλεφώνου, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και λοιπές παραβάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε τη Δήμητρα Σέκη, γιατί καλό είναι να υπενθυμίσουμε και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι αφορά ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους όσοι βρεθούμε το βράδυ στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Καλή Μάρμαρο. Γεια σου, Δήμητρα, η Δήμητρα Σέκη. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα. Είναι όλα έτοιμα εδώ στο Καλή Μάρμαρο για μια ξεχωριστή βραδιά. Απόψε το Όλοι Μαζί Μπορούμε το παρουσιάσει μια πραγματικά μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα ακούσουμε ηλεκτρονικά τραγούδια και μελωδίες του δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την σύγχρονη ιστορία, την ποιήση και την κοινωνική ευαισθησία. Να σας πω ότι θα ανέβουν ακριβώς οι καλλιτέχνες στη σκηνή. Η προσέλευση θα ξεκινήσει σε 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ η συναυλία στις 9 το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά διαδηλίων και για δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Το ακούτε στις ειδήσεις ούτως ή άλλως. Μπορείτε να το βρείτε και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπάρχουν μέσα τα οποία έχουν τροποποιηθεί, έχουν παραταθεί το ωράριο λειτουργίας τους έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα και στο τρόλεϊ 2-4-10-11, στο λεωφορείο η γραμμή 5-50, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή Τραμ TAF6, αλλά αναλυτικά επαναλαμβάνω, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Sky.gr μπορείτε να τη βρείτε. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά. Με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία. Ζητείται νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, με 15,9%. Αν και περιορισμένης εμβέλειας, η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την AfD να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
1: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τέταρτη αγωνιστική χθες για την Super League. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Αστέρας ΑΕΚ 1-1 και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. ΠΑΟΚ Άρη στο ντέρμπι 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός Πανετελικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με 12 βαθμούς. Όφι ΠΑΟΚ ακολουθούν με 9, όσους έχει και ο Πανετελικός. Πέμπτη ΑΕΚ, έκτος Ολυμπιακός με 8 και 7 βαθμούς αντίστοιχα. Στο μπάσκετ είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει το τουρνά στην Κύπρο Νίκη στον τελικό τη Μακάμπη 77-72, στο μικρό τελικό Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ήταν σε ένα τουρνουά στη Ρόδο. Στο ίδιο τουρνουά ήταν και η ΑΕΚ, 9 παίκτες εκτός. Το λέμε γιατί και το Παρασκευή Σάββατο υπάρχει και το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, που επίσης μπορούν οι φίλοι του μπάσκετ να δουν μέσα από την τηλεόραση του Sky.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
5: Επόμενος.
23: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας θα είναι η Κατερίνα Δράκου. Θα έχουμε τροποποιήσει σήμερα το πρόγραμμα του Sky, το έχουμε προσαρμόσει ούτως ώστε να ακολουθήσει μια ροή που θα καταλήξει στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε στο Καλλιμάρμαρο και που ελπίζω να σας δούμε όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια λοιπόν.
25: Ανώ
6: νεότερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
25: Ο ζωντανός σταθμός.
26: Star FM 93,3.
27: Σύγχρονη δόμηση.
28: Πλήρης ανακαίνιση.
27: Άψογα υλικά.
28: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
27: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
28: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
27: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
28: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
27: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
28: Και όλα γίνονται εύκολα.
25: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
29: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
30: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
31: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
32: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
25: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
33: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
25: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
33: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
25: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
33: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
25: Πίτσα Ρωμαίο.
33: Για αυτούς που ξέρουν.
25: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
31: Διπλή έκπτωση! Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει!
26: Ακούς Star FM 933. Star FM.
34: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε φίλε Κροάτρε, εδώ είμαστε φίλε Κροατή. Καλώς ήρθε στην παρέα μας, καλώς ήρθε στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα θα περιλαμβάνει έτσι την καλύτερη μουσική. Έχουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σήμερα εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Τηλεοπτικά νέα, παράξενες ειδήσεις, ό,τι έτσι χρειάζεται να μαθαίνετε. Εδώ θα το ακούτε μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε εδώ καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ πάντα με τα καλύτερα και φυσικά μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933, εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου και μας απολαμβάνεις. Μπορείς όμως να μας ακούς και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου πληκτρολογώντας star.fm.gr. Τώρα για εσένα που θες να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας, μπαίνεις στο Play Store, κάνεις μία αναζήτηση γράφοντας Star FM 93,3, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και μας ακούς από το tablet, το κινητό σου και την smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Οι εξελίξεις οι τηλεοπτικές είναι πάρα πολλές και θέλω να πάμε γρήγορα στα πρώτα θέματα της εκπομπής, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει επιτέλους με τη Face Κορδά, η οποία θα βρίσκεται στον αντένα. Ήδη ετοιμάζει τη νέα της εκπομπή, μόνο που η Face Κορδά πλέον αφήνει το καθημερινό και πάει στο Σαββατοκύριακο. Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού, τελευταία στιγμή η Face Κορδά και η ομάδα της ενημερώθηκαν από το Mega ότι η πρωινή τους εκπομπή δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Μπορεί λοιπόν αυτό να έγινε πάρα πολύ σύντομα, ωστόσο οι τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκε η Face Κορδά ήταν πάρα πολλές. Τελικά όμως η Face Κορδά επέλεξε να επιστρέψει στον Αντένα. Είναι ένα κανάλι με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν για πάρα πολλά χρόνια και η σχέση της παραμένει άψογη με το κανάλι και τη διοίκηση του σταθμού. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Face Κορδά να επιστρέψει στον Αντένα. Βέβαια στο καθημερινό πρόγραμμα θα βρίσκεται ο Γιώργος Λιάγκας. Οπότε η Face Κορδά δέχτηκε την πρόταση που της έκανε ο Αντένα να αναλάβει μία εκπομπή μεσημεριανή στην ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μία εκπομπή όμως η οποία θα έχει απέναντί της έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από την Ναταλία Γερμανού, όπου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως όποια εκπομπή και αν πήγε να μπει απέναντί της δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση και κόπηκε. Έτσι λοιπόν στον Αντένα ετοιμάζουν και στείνουν πυρετοδός την νέα μεσημεριανή εκπομπή του Σαββατοκύριακο που θα παρουσιάζει Face Κορδά, η οποία θα είναι απέναντι από την Ναταλία Γερμανού. Μέχρι νομίζω τέλος Σεπτέμβρη κάπου εκεί θα κάνει πρεμιέρα η Face Κορδά. Θα αργήσει λίγο, ωστόσο θα βγει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα προς το τέλος του Σεπτέμβρη η μεσημεριανή της εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και φυσικά περιμένουν και εκεί στον Αντένα να δουν πώς θα τα πάει η Face Κορδά απέναντι από την Ναταλία Γερμανού στον Αλφα, η οποία συνεχίζει κανονικότατα στον Αλφα για ακόμη μια σεζόν με μια μικρή ανανέωση στην ομάδα της. Θα δούμε νέα πρόσωπα στην Ναταλία Γερμανού, θα δούμε όμως και τις σταθερές αξίες, τα πρόσωπα τα οποία θέλει να έχει την πλάτη στην Ναταλία Γερμανού και έχει όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, και φυσικά θα δούμε και νέες ενότητες φέτος στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν προς το τέλος του Σεπτέμβρη που θα κάνουν πρεμιέρα και οι δύο αυτές εκπομπές στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Για να δούμε τελικά ποια από τις δύο θα καταφέρει να είναι πρώτη σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρέβενα, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, και εννοείται περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε και να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Φύγαμε για αγαπημένα τραγούδια, μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Στους 93 και 3 είναι συντονισμένα εδώ από την πόλη των Χρεβενών για όλο το νομό μας, τα χωριά μας και όχι μόνο, και για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Πληκτρολογείτε star.pavlafm.gr και μας απολαμβάνετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σας, αλλά και την smart τηλεόρασή σας. Τώρα για εσένα φίλη ακροάτρια και για εσένα φίλη ακροατή που θέλεις να μας βρεις στα social media, θα μας αναζητήσεις στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, και φυσικά περιμένουμε το email σου με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Το στέλνεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Και λίγο πριν περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, παρέα πάντοτε συντροφιά με τη μοναδική και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, για την οποία θα μάθουμε σε λίγο περισσότερα, θα σας πάω στο πιο αδύναμο κρίκο. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Εντάξει, γνώσεων είναι. Τώρα οι ερωτήσεις που έχει είναι αρκετά έτσι περίεργες. Από την άλλη και οι παίκτες και αυτοί είναι λίγο περίεργοι. Τέλος πάντων, ο πιο αδύναμος κρίκος πάντως την σεζόν που μας πέρασε επέστρεψε στο Open με παρουσιάστρια την Μαρία Πακοδήμου. Είναι ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση. Στο Open είχαν αποφασίσει να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο. Τελικά όμως άλλαξαν γνώμη και έτσι ο πιο αδύναμος κρίκος θα συνεχιστεί και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος θα είναι ο παρουσιαστής. Βρήκαν λοιπόν τον κατάλληλο παρουσιαστή για τον πιο αδύναμο κρίκο, που δεν είναι άλλος από τον Τάσο Δούση. Ο Τάσος Δούσης, ο οποίος παρουσίαζε στο Open την ταξιδιωτική εκπομπή Εικόνες, η οποία φέτος μάλλον δεν θα μας συντροφεύσει με καινούργια επεισόδια. Ακόμα είναι έτσι σε ένα δίλημα για το αν θα προλαβαίνει να πηγαίνει τα ταξίδια του ο Τάσος Δούσης και να είναι και στο πλατό για να κάνει τα γυρίσματα για το πιο αδύναμο κρίκο. Μπορεί και να τα προλάβει και να δούμε κάποια καινούργια επεισόδια. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί σίγουρα τι θα γίνει με την ταξιδιωτική του εκπομπή. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τάσος Δούσης θα αναλάβει την παρουσίαση του πιο αδύναμου κρίκου. Είναι ένας παρουσιαστής εκεί στο Όπεν που πιστεύουν πάρα πολύ ότι του ταιριάζει Γάντι ο ρόλος αυτός. Γιατί εντάξει, ο παρουσιαστής εκεί πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύφος και στυλ. Έτσι είναι το συγκεκριμένο φορμάτ του παιχνιδιού. Οπότε ο δύναμος κρίκος θα συνεχίσει και την σεζόν αυτή στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ήδη οι παίκτες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή και τα πρώτα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Για σας λοιπόν που είσαστε έτσι λάτρεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού, ο πιο δύναμος κρίκος θα παραμείνει στο Open με άλλο παρουσιαστή. Αυτή τη φορά θα το δούμε με τον Τάσο Δούση να το παρουσιάζει το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, διότι θα περάσουμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς όμως δεν θα αργήσουμε πολύ. 2-3 λεπτά θα κάνουμε. Επιστρέφουμε. Σας έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Τα πάντα όλα θα τα μάθετε εδώ μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στην παρέα μας και δεν πάω πουθενά. Εννοείται αν δεν σας πάω από τη μία, τη μοναδική, τη γευστική, τη λαχταριστή, την πίτσα η οποία ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Την απολαμβάνετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Έχει τα καλύτερα υλικά, αυτό είναι σίγουρο. Έχει καθημερινά ολόφρεσκια ζύμη. Παρασκευάζεται στη Ρωμαίο ολόφρεσκια ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση. Και ναι, τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο μπορείς να την απολαύσεις καλώντας το 2462023900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, εννοείται θα απολαύσεις τη σαλάτα σου τη φρεσκοκομμένη, τις πατατούλες σου, την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο και φυσικά λαχταριστή πίτσα με πατάτες τηγανιτές από πάνω ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Είναι άπαιχτη. Δοκιμάστε τη, θα με θυμηθείτε. 23900 καλείτε, δίνετε την παραγγελία σας στην πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
6: Central και...
11: Φύγαμε.
12: All day. All night.
13: All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
14: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com.
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά πάντοτε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Star FM 933 και www.starpavlafm.gr για να μας ακούσουμε μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει παρέτσα και σήμερα με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, καθημερινά είμαστε κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εμείς εδώ είμαστε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού και σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, πριν να περάσω στο επόμενο τραγούδι, θα περάσουμε να δούμε τα πάντα για τη νέα δυνατή έτσι κωμωδία που θα απολαύσουμε στο Μέγκα. Πρόκειται λοιπόν για την σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς», όπου θα βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά αυτή. Μιλάμε φυσικά για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ο οποίος νομίζω ότι έχει να πρωταγωνιστήσει σε κωμωδία από το Καφέ της Χαράς, μιας και εκεί έκανε τον ρόλο του Φατσέα. Στην πορεία τον είχαμε δει έτσι σε πιο δραματικές σειρές. Ο ταλαντούχος ηθοποιός την χρονιά αυτή θα βρίσκεται στο Μέγκα σε μια σύγχρονη ιστορία γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, η οποία θα υπενθυμίσει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν ο οποίος θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις. Η Νταντά της Γειτονιάς λοιπόν είναι μια σειρά η οποία εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει η κοινή πορεία δύο ανθρώπων και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης θα είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του. Και από τότε έτσι που έχει χάσει την γυναίκα του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα όμως πιο μακριά θα βρίσκεται μια έτσι νεαρή η οποία ασχίζει να μεγαλώσει μόνη της τα δυο παιδιά της και εντελώς στοιχεία και ξαφνικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης κάπου θα γίνει ένα μπέρδεμα με κάτι χαρτιά και θα αναλάβει να είναι η Νταντά στο συγκεκριμένο σπίτι. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα δούμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές και με πολύ γέλιο αλλά και με πάρα πολλά μηνύματα. Αυτή είναι η νέα σειρά η οποία θα πρωταγωνιστήσει στο πρόγραμμα του Μέγκα και έρχεται μέσα στον Οκτώβρη στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Μέγκα. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, θα σας πάω στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System. Στο System, όπου θέλω λίγο την προσοχή σας, σε εσάς αγαπητοί γονείς, για εσάς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει τα αγγλικά του. Θέλετε να βάλετε το παιδάκι σας στα σωστά θεμέλια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, να μάθει σωστά τα αγγλικά του. Θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά γρήγορα αλλά και σωστά, σε ολιγομελή τμήματα, αμποέμπειρο διδακτικό προσωπικό και με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο System και στην Kelly Blandu και φυσικά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu θα βρείτε επίσης πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια και φυσικά μπορείτε να απευθυνθείτε τώρα στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System διότι οι εγγραφές άρχισαν, πραγματοποιούνται καθημερινά λοιπόν μπορείτε να κάνετε τις εγγραφές για το παιδάκι σας στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu, Κωνσταντινούπολης 4 στον πρώτο όροφο 2462084333, καλείτε για να μάθετε περισσότερα. Για εσάς λοιπόν που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει σωστά τα αγγλικά του, System θέλετε και Kelly Blandu, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς σας το προτείνουμε, μπορείτε να καλέσετε το 2462084333, να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών την Kelly Blandu και η επιλογή μετά είναι δική σας. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς αμέσως τώρα φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

0: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
1: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
0: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος. Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
2: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ακούτε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Λίγο όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε, εννοείται ότι έχουμε τηλεοπτικές εξελίξεις να σας μεταφέρουμε. Θα σας θυμίσουμε όμως και το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό, είναι καθημερινό από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ τα λέμε στον Star FM 933. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε ξανά το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και γενικότερα με όλα αυτά τα οποία έτσι αξίζει να μαθαίνετε. Εμείς σας τα μεταφέρουμε μέσα από την εκπομπή μας καθημερινά εδώ στο πρόγραμμα του Star FM. Τώρα λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε θα πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον οποίο την σεζόν που μας πέρασε τον βλέπαμε στην ταξιδιωτική εκπομπή του Sky να την παρουσιάζει. Μία εκπομπή η οποία ολοκληρώθηκε λόγω της χαμηλής τηλεθέασης στο πρόγραμμα του Sky και δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Sky και θα παρουσιάσει ένα ολοκένουργιο τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Πρόκειται για το The Quiz with Balls, το οποίο έρχεται στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Sky. Ένα παιχνίδι όπου αν ο παίκτης δεν απαντά σωστά, κατά πάνω του θα έρχονται τεράστιες μπάλες οι οποίες θα τον ρίχνουν μέσα σε μία πισίνα βάθους 4 μέτρων. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ δυνατό τηλεπαιχνίδι. Να πούμε ότι ο παίκτης μπορεί να κερδίσει μέχρι και 20.000 ευρώ. Θα φτάνει το έπαθλό του σε κάθε επεισόδιο. Ωστόσο, ο παίκτης θα πρέπει να στέκεται στη θέση που του αντιστοιχεί, εκεί που θα είναι δηλαδή και η σωστή απάντηση, να μένει στεγνός και να μην τον ρίχνει τεράστια αυτή γιγάντια μπάλα, η οποία θα φτάνει σε ύψος σχεδόν 1,80 και βάρος 14 κιλά. Αυτές οι μπάλες λοιπόν θα κυλούν κατά πάνω στους παίκτες και οι παίκτες θα πρέπει να τις αποφύγουν, να κάθονται σε σωστή απάντηση και αν τα καταφέρουν να μείνουν εκεί θα κερδίζουν χρήματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 20.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Θα το δούμε για πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα του Sky με παρουσιαστή το Γιάννη Τσιμιτσέλη. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μαζί μας ήταν πάντα και η πίτσα Ρωμαίο, μας συντρόφευσε, λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά. Και αυτό που σας λέω σε κάθε εκπομπή για την πίτσα Ρωμαίο είναι ότι όλα αυτά που χρησιμοποιούν στη Ρωμαίο είναι πραγματικά τα καλύτερα. Γι' αυτό και αν σας μείνουν 1-2 κομμάτια πίτσα, βάλτε τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα μπορείτε να τα ζεστάνετε πολύ λίγο είτε στην κουζίνα σας είτε στο air fryer και θα δείτε πόσο λαχταριστή είναι η πίτσα και την επόμενη μέρα λες και την παρήγκληση εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για την πίτσα Ρωμαίο. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας, μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και η μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο απαιχτή για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Όλα αυτά μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 έρχονται delivery στο σπίτι σας. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα και επιλέξατε αυτό τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας! Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
8: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
7: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
8: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
11: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
12: Τον πρώτο σταθμό.
11: Star FM 933.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
1: Σεντράλ και...
6: Φύγαμε.
5: All day, all night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: victoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. victoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Victoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: victoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Star FM 933.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
1: Star FM

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπι

0: 3. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
1: Central και
6: φύγαμε.
7: All day, all night.
1: Central στη Γαλατινή.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30. You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Να η πόρτα κι

0: ακούς
1: Star FM
0: 932.
1: Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 9:33.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη!

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Plus FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.
2: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Δόση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.